χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σένα. Τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκλείσα

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου την φρέσε ένα αστέρι και μου λες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Αγγίξεις κι εσύ, μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα.
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις. Βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.

like this town. This town is a make you town.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου 2026, αμέ, φτάσαμε και όλα στην Τετάρτη. Σχεδόν έφυγε η εβδομάδα, είναι προπαρασκευή δηλαδή, ωραία, μια χαρά. Παιδιά, στην Τρίπολη κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη, πρέπει να έχει 19 βαθμούς. Πρέπει. Κάνει ζέστη σήμερα και συννεφιά βεβαίως, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πιστεύω ότι κάτι θα φέρουν τα συννεφάκια μετά. Μία η ζέστη, εξατμίζονται τα νεράκια, ανεβαίνουν πάνω, σχηματίζονται συννεφάκια, πέφτει καταιγιδούλα. Εντάξει, με συγχαθήκατε ήδη. Okay. Πάντως στο meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δεν δείχνει για σήμερα βροχή, δείχνει 24 βαθμούς. Κάποια στιγμή το μεσημέρι στις 3-5 μποφόρ νοτιοδυτικό άνεμο, ωραιότατα. Και αρκετά σύννεφα από τις 6 και μετά. Και πολλά, πολλά, πολλά κουνούπια. Έχει εμφανιστεί και ένα κουνούπι δολοφόνος. Πέρσι και πρόπερσι γέλαγα πολύ με τον Τσικουγκούνια, έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται και αυτός μέσω των κουνουπιών. Έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε την ελονοσία. Και όσο περίεργο και αν φαίνεται, έχουμε κρούσματα. Είναι τρομερό, αλλά έχουμε κρούσματα, ιδίως εκεί όπου απασχολούνται πολλοί εργάτες γης από τρίτες χώρες. Και γενικώς, εκτός από τον τσικουγκούνια, έχουμε κι άλλον έναν ιό. Δεν τον θυμάμαι όμως αυτή την ώρα, γιατί τον άκουσα φευγαλέα το πρωί. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Για αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου, 27 βαθμοί και βροχούλα μετά τις 3 το μεσημέρι. Χαμηλός αέρας, εντάξει. Και κάπως έτσι θα πάει. Θα έχουμε δηλαδή συννεφιές. Όταν δεν σε βλέπω, νιώθω ακεφιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της Μοναγρίας, Αλωνίου Οσίου. Χρόνια πολλά Μάρθες, χρόνια πολλά Μάρθα. Χρόνια πολλά Μάρθα μας, Μάρθα Κούγια. Χρόνια πολλά, γλυκό κορίτσι, να είσαι καλά, σ' αγαπάμε πολύ. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από κάμποσα χρόνια. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πλέον σε αυτή την εποχή υπάρχουν δύο ειδών καταστάσεις. Ξέρετε, υπάρχουν τα χάσματα. Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις γκρίζες ζώνες. Πώς να το πω. Δυσκολεύεσαι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους μη βρέξει και μη στάξει, χωρίς να του λείπει τίποτα, χωρίς να τους λείπει τίποτα και πάλι. Υπάρχει θέμα και εκεί εκείνοι οι άνθρωποι επιτίθενται με αγάπη ή με, όχι φροντίδα ακριβώς, με παροχές. Και αυτό είναι. Είτε επιτίθενται εναντίον των παιδιών με τη φτώχεια, η εποχή επιτίθεται εναντίον των παιδιών με τη φτώχεια. Η φτώχεια κάνει εγκλήματα και η κοινωνική ανισότητα κάνει εγκλήματα. Και δεν μπορούμε να δούμε ένα πράγμα αν δεν δούμε το σύνολο των πραγμάτων. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Ναι, έγινε και αυτό. Το 1783 οι αδελφοί Μογκολφιέ επέδειξαν δημόσια το αερόστατό τους στο Ανωνέ της Γαλλίας. Τι ωραία! Το 1783 φουσκώσαν τον μπαλόνι, ανεβήκανε. Με δύο αιώνες μετά είχαμε και τα Ζέπελιν. Τα θυμάστε τα Ζέπελιν, τα ξέρετε τι είναι Ζέπελιν. Ωραίο πράγμα. Εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω από όλα τα μέσα. Έχει η Γερμανία ακόμα, μπορεί μόνο για τον καιρό ίσως, όχι για να μεταφέρει, για τουρισμό. Για τουρισμό λέει ο Γιώργος, θα τον πιστέψω. Ναι, όχι, το πιστεύω, όπως έχουν για τουρισμό στην Καπαδοκία, έχουν αερόστατα, καλά σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, δεν το συζητώ. Η Γαλλία σίγουρα, στην Αφρική, για να περνάς πάνω από τη Σαβάνα, υπάρχουν τέτοιες παροχές έτσι, με αερόστατα. Και πρόσφατα έγινε και ένα ατύχημα με αερόστατο κάπου στο εξωτερικό, τέλος πάντων τη γλιτώσανε. Το 1827, σαν σήμερα, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης έκαψε μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία και ξεκινάνε άλλες περιπέτειες για άλλη μια φορά. Γι' αυτό το νησί. Το 1917 απονέμονται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια για πρώτη φορά τα βραβεία Πούλιτζερ. Σπουδαίο βραβείο, δημοσιογραφικό βραβείο, έτσι.
Το 1919 το Αμερικανικό Κογκρέσιο ενέκρινε τη 19η τροποποίηση του συντάγματος, με την οποία έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου. Βεβαίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δώσαμε το δικαίωμα της ψήφου στις γυναίκες το 1952, για να ξέρουμε τι λέμε. Το 1942, σαν σήμερα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής έγινε η πρώτη εκτέλεση από τους Γερμανούς Ναζί. Εκτελέστηκαν οι πρωτάρχες του λιμενικού σώματος Καζάκος και Κοτούλας. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας έγραψε μία από τις πιο μαύρες σελίδες ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Οι Τούρκοι πάντα βρίσκουν μια γκρίζα περιοχή σε αντίθεση με μένα. Το 2006 οι κρατούμενοι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριζάη διέφυγαν από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο και παρακολουθούσαμε όλη τη φάση και λέγαμε «Τι φάση!» Όσοι είστε νεότεροι και ακούτε και δεν έχετε δει τη φάση, βάλτε το. Δηλαδή από τις φυλακές Κορυδαλλού, ναι, έφυγαν με ελικόπτερο. Αυτό σας λέω μόνο. Σαν σήμερα, το 1694, γεννήθηκε ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Σπουδαίος άνθρωπος. Το 1929, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Κάραλος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επί κοντό και του βόλεϊ, έφυγε από τη ζωή το 2021. Το 1944, ο Λάκης Κομνηνός, Έλληνας ηθοποιός. Το 1975, η Αντζελίνα Τζολί, την ξέρετε τι να πω. Και το 1981, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Το 2001, χάσαμε τον Αντίνο Ηλιόπουλο, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός. Το 2007 το Σωτήρη Μουστάκα, επίσης σπουδαίο ηθοποιό. Το 2008 τον Νίκο Σεργιανόπουλο, έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό και άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε κατακρεουργημένος στο σπίτι του. Και το 2019, το θυμάμαι αυτό, ο Λέναρντ Γιόχανσον έφυγε από τη ζωή, Σουηδός αθλητικός παράγων, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA, παιδιά, από το 90 μέχρι το 2007 και εμπνευστής του Champions League. Είχε γεννηθεί το 1929, φυσικά. Εντάξει. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα και θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο και Αρκαδία 938 ο σταθμός. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου 2006 και η ώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 9. Βλέπω εδώ και ξαναβλέπω και ξαναβλέπω και δεν το πιστεύω. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, χθες το βράδυ είδε το φως της δημοσιότητας, σε έναν δρόμο. Τι να πω τώρα, δηλαδή πραγματικά διπλής κατεύθυνση στενό, όπως είναι δηλαδή όλοι οι δρόμοι στις επαρχιακές πόλεις και χαιρετίσματα, ένα κόκκινο αυτοκίνητο είχε σταματήσει έξω από ένα καφέ, δεν ξέρω τι είναι, μίνι μάρκετ, δεν ξέρω τι είναι, μια επιχείρηση πάντως. Την ώρα που βγαίνει μια γυναίκα από την επιχείρηση, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου της για να βάλει κάποια πράγματα και προσπαθεί να τακτοποιήσει το παιδί της, ένα μικρό κοριτσάκι από ό,τι μπορώ να καταλάβω, ένας ηλικιωμένος με ηλικιώδη ταχύτητα, έχοντας χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, πέφτει πάνω στο κόκκινο αυτοκίνητο. Ευτυχώς η μητέρα προλαβαίνει στο παρά ένα, στην κυριολεξία, να σώσει το παιδί της. Το παίρνει αγκαλιά, το βουτάει και πέφτουν στο πεζοδρόμιο. Το αυτοκίνητο δεν το συζητώ. Ο οδηγός παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι αλλιώς να στο περιγράφουν αυτό το πράγμα και είναι αλλιώς να το βλέπεις. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, μια Mercedes, από ό,τι μπορώ να καταλάβω γκρίζα, με ηλικιωμένο οδηγό, ηλικιωμένος ήταν ο οδηγός της, πέφτει με τρομερή σφοδρότητα πάνω στο αυτοκίνητο και το σηκώνει ολόκληρο, το μετατοπίζει, το πάει πίσω. Το βίντεο το έφερε στη δημοσιότητα των afpaktianews.gr. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, τέλος πάντων, είναι αυτό που λέμε. Και από το ατύχημα υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός. Προφανώς πήγε και άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινείται, λέει, από τη Λαγκαδούλα, όπου και να είναι αυτό, προς το λιμάνι της Ναυπάκτου. Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πέρασε με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Τραπεζοκαθίσματα παρέσυρε, 6 σταθμευμένα δίκυκλα και προσέκρουσε σε 2 ακόμη οχήματα προτού τελικά ακινητοποιηθεί. Εκεί φυσικά προφανώς καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε κόσμος στο πεζοδρόμιο και δεν υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα, τέλος πάντων αν υπήρχε κόσμος, θα μιλάγαμε, θυμάστε το περιστατικό στο Κολωνάκι με το SUV το οποίο έφυγε σε κατηφορικό δρόμο και έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα τα οποία παρανόμως είχαν τοποθετηθεί πάνω σε πεζοδρόμια. Γι' αυτό λέμε ότι φέρουν ακέραιη την ευθύνη οι δήμοι και οι επιχειρήσεις για αυτά που κάνουν σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα και το χώρο τον οποίο καταλαμβάνουν. Με το έτσι. Εκεί νομίζω εκκρεμεί και δικαστήριο ακόμα για εκείνη την περίπτωση. Τώρα τι να πω. Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Ήτανε τεράστια τύχη. Δεν ξέρω ποιος Άγιος γιόρταζε χθες. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Το ξέρω, εγώ σας τα λέω κάθε μέρα. Εγώ δεν θυμάμαι. Αλλά ειλικρινά είναι απλώς από αυτά τα πράγματα τα οποία λες πω. Πραγματικά. Τώρα αυτό το πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ καταλαβαίνω. Ναι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όντως. Εν τω μεταξύ μιλάμε για τραγική κατάσταση σε αυτό το δρόμο και η γυναίκα η οποία είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της εκεί απ' έξω που το άφησε, πολύ κακώς το άφησε. Πολύ κακώς το άφησε. Όταν δείτε το βίντεο, καταρχάς απαγορεύεται και έτσι κι αλλιώς, αλλά όταν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί περνάνε τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στο ρεύμα στο οποίο έχει παρκάρει αυτή το αυτοκίνητό της, κινούνται γύρω της. Θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ νεκρό, άνετα. Υπάρχει ένα μπλε αυτοκίνητο το οποίο προσπερνά το κόκκινο έτσι και θα μπορούσε στο παρατσάκ να πέσει πάνω στον κύριο με το. Που οδηγούσε τη Mercedes. Αυτό είναι το τροχαίο της ημέρας, πιθανότητα και του μήνα, δεν ξέρω, ελπίζω τουλάχιστον να είναι το τροχαίο να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε άλλα. Τώρα, ναι, έχω μείνει λίγο κόκαλο. Μπείτε να δείτε το βίντεο εκεί στο Ναυπακτία, μπείτε να δείτε το βίντεο γιατί ειλικρινά είναι απίστευτο. Λοιπόν, είχαμε και εδώ ατύχημα στην Αρκαδία, ευτυχώς όχι σοβαρό. Το Λεωνίδιο είναι διάσημο πλέον για τις αναρχητικές του πίστες. Χθες λοιπόν μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι, ευτυχώς όχι βαριά, σε μία από τις πίστες του βράχου του Λεωνιδίου. Το ρεπορτάζ λέει ότι η γυναίκα είναι από τη Γερμανία. Διαβάσαμε ανακοίνωση της σελίδας Leonidion Climbers. Είχε ταξιδέψει από Ινδονησία
26 ετών. Υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, σήμανε άμεσα συναγερμό προφανώς στις αρμόδιες αρχές. Κατάφεραν να την εντοπίσουν. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη διασωστική ομάδα 4 ατόμων με τη συνδρομή εθελοντών από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Προσέξτε, εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και από εκεί παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Δεν νοείται πίστα αναρρίχησης πουθενά στον κόσμο και γενικώς δεν νοούνται τέτοιες δραστηριότητες χωρίς να μπορεί να γίνει ένα αέρια μεταφορά. Ελικοδρόμιο, τελεία. Να το σκεφτούν η περιφέρεια, να το σκεφτεί ο Δήμος, να το σκεφτεί η κυβέρνηση, να το σκεφτούν όλοι να δουν τι θα κάνουν, να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Γιατί είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Πάνε άνθρωποι μόνο για να ανεβούν στις πίστες εκεί και να αναρχηθούν σε αυτό το υπέροχο τοπίο. Επίσης, οι Leonidian Climbers δημοσίευσαν φωτογραφία από το κράνος της κοπέλας που τραυματίστηκε, το οποίο έχει σπάσει στα δύο, αλλά ευτυχώς το κεφάλι της δεν έπαθε κάτι χειρότερο από έναν τραυματισμό. Διαχειρίσιμο. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή θα κάνουμε κάτι σωστά και επαγγελματικά, να το πω έτσι, αφού σας ενδιαφέρει ο τουρισμός και αφού σας ενδιαφέρει ο εναλλακτικός τουρισμός και αφού σας ενδιαφέρει ο αθλητικός τουρισμός και αφού και αφού και αφού, πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν σε έναν τόπο, τόσο περισσότεροι δυστυχώς θα είναι και οι τραυματισμοί. Τι να κάνουμε, όχι μόνο από απροσεξία, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να είναι έτοιμο αυτό το μέρος να υποδέχεται τον κόσμο όπως τους αξίζει, θεωρώ.

Φίλες και φίλοι, εντάξει, έχουμε την επικαιρότητα, έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Τσίρκο Μεντράνο, το προλάβατε το Τσίρκο Μεντράνο? Που να το εγώ το πρόλαβα εδώ στην Τρίπολη, ήμουνα πολύ πολύ πιτσιρίκη, άρεσε πολύ στον Γαλανιάδη και μας είχε πάει μια-δυο φορές. Βέβαια, ερχόταν μέχρι τώρα τελευταία. Δεν μου άρεσε, έτσι, δεν μου άρεσε να βλέπω ζώα σε αυτή την κατάσταση από τότε που ήμουνα 4-5 χρονών. Δεν μου άρεσε. Εγώ είχα μεγαλώσει το χτήμα και με την αδερφή μου, καλημέρα Πουφάκη, τι κάναμε, πηγαίναμε στο χτήμα και φροντίζαμε τα ζωάκια μας και τα πραγματάκια μας εκεί ακριβώς που ανήκαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, Τσίρκο Μεντράνο έχει γίνει πολιτική κατάσταση, δεν έχει άγρια θηρία, μάλλον γατάκια είναι όλα μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς, παιδιά, δεν το χαίρομαι, αλλά έτσι το βλέπω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε χθες. Ένα δημοσίευμα του npress.gr έφερε μεγάλη αναταραχή. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποιο είδους επίσημη. Μισό λεπτό, μη σας λέω και βλακίες, γιατί ξέρετε, από τις 11 το βράδυ που εγώ έπεσα για ύπνο, πολλά γίνονται στον κόσμο, μη σας λέω και χαζομάρες. Α, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το εξής θεότρελο σενάριο. Ο Κασελάκης μεταγραφεί στο Πασόκ, έτσι, ΦΑΠ, να πάρει τους δημοκράτες του, πώς λέγεται το κόμμα σήμερα, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ναι, να πάρει τους δημοκράτες του και να πάει στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, κίνημα αλλαγής, για να μην ξεχνάμε και τον πλήρη σιδηρόδρομο αυτού του κόμματος, έτσι όπως έχει γίνει. Αλλάξτε το, παιδιά, στο Πασόκ, αστερίσκος. Αλλάξτε το, κάντε το Πασόκ σκέτο, αν τελειώνουμε, δεν γίνεται. Με αυτό το κίνημα αλλαγής, εντάξει. Okay. Φτάνει, τόσα συνέδρια έχετε κάνει, κάτι και κάτι σωστό. Λοιπόν, αν και μέχρι στιγμής λέει δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά, το παρασκήνιο των τελευταίων εβδομάδων φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία, η οποία εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει ένα ακόμη επεισόδιο στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό λέει το npress.gr. Ξέρετε, έσπευσαν οι δημοκράτες να το διαψεύσουν το δημοσίευμα, μαζί με το Πασόκ φυσικά, δεν το συζητάμε. Η Χαριλάου Τρικούπη είπε ότι αντιμετώπισαν την πληροφορία, ναι, με γέλια, λέγοντας ότι όταν ο Στέφανος Κασελάκης βρισκόταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η Χαριλάου Τρικούπη τον περιέγραφε με τους πιο απαξιωτικούς όρους. Υπό αυτή την έννοια, μια τέτοια κίνηση δεν θα συνιστούσε πολιτική διεύρυνση, αλλά θα εξέθετε το κόμμα σε νέο κύκλο ειρωνικών σχολείων και εσωτερικής αμηχανίας. Σωστό, αλλά απ' την άλλη, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν γενικά γέλια που ακούγονται στη χώρα από εκείνους οι οποίοι ασχολούνται αναγκαστικά με την πολιτική. Γιατί κοιτάξτε, οι πολίτες δεν ασχολούνται με τα κόμματα τόσο πολύ. Φαίνεται. Αυτό φαίνεται όταν σε ρωτάνε για ποιο λόγο, ας πούμε, σκοτώθηκε ο Μαρινάκης με το Δημητριάδη και δεν έχουν πάρει χαμπάρι για το τι έχει γίνει με τις παρακολουθήσεις, με την ΕΕΠ, με τόνα και τα άλλα. Πάει να πει ότι δεν διαβάζουν τίποτα από αυτά τα οποία έχουν σημασία να διαβαστούν, έτσι. Και μένουν τώρα στο αν η μπλούζα του Μαρινάκη σκίστηκε και μου τον παρουσιάζουν σαν Ρωμαίο Αυτοκράτορα, ο οποίος πάει να ζητήσει το λόγο από τον ανυπότακτο. Όχι. Δεν θα βρίσω τους γαλάτες λέγοντας το Δημητριάδη ανυπότακτο γαλάτη. Συγγνώμη, τέτοια. Όχι τέτοια βλασφήμια σε μένα. Από τον ανυψιό, τέλος πάντων, του Πρωθυπουργού. Η Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, γέλασε πάρα πολύ με αυτό το σενάριο και. Οι δημοκράτες δεν μετακινούνται σχολεία σαν οι δημοκράτες, προχωρούν μπροστά η ανακοίνωση των δημοκρατών και γίνεται λόγος για κατασκεύασμα που βασίζεται σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων, όπως αναφέρεται, αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των δημοκρατών στο δημόσιο διάλογο. Σαστερίσκος, ο Κασελάκης έχει πολύ δυναμική παρουσία στο δημόσιο διάλογο, είναι αλήθεια. Κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει μια χούφτα πρώην υπουργών της αριστεράς. Και μιλάω για τη Νέα Αριστερά. Ο Κασελάκης το έχει καταφέρει. Το έχει καταφέρει και το έχει καταφέρει εξαιρετικά καλά. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, κάτι που δεν έχουν καταφέρει στο δημόσιο διάλογο να έχουν ουσία αυτοί οι οποίοι είναι Νέα Αριστερά, αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν πρόσφατα από τη Νέα Αριστερά, για να πάνε, λένε, χτυπάνε την πόρτα του Τσίπρα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Μη μου χτυπάς, να σε ανοίξω, δεν μπορώ. Ή το άλλο τραγούδι, το πιο λούμπεν. Μπαμπά, μπαμπάκα, τι είναι παιδί μου, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Αυτό είναι. Εγώ χτυπώ την πόρτα σου, η αγάπη σου η πρώτη. Είπε χθες η κυρία Χτσιόγλου ότι μια χαρά τα βλέπει τα πράγματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω του κυρίου Τσίπρα και το μανιφέστο. Ναι, είναι σύμφωνοι σε πολλά σημεία και, εν πάση περιπτώσει, είναι ενδιαφέρον και είναι ωραίο και είναι καλό. Αλλά έχει να μιλήσει μαζί του, μας είπε, από το 2023. Λογικό.
Δεν ξέρουμε πόσα τηλέφωνα τον έχει πάρει εκείνη και δεν έχει απαντήσει εκείνος. Επίσης ο Τσίπρας δεν απαντά, δεν εμφανίζεται, δεν επιστρέφει. Άλλο τραγούδι, τη Σαρβανιτάκη αυτό, στον κύριο Φάμελο, τον Σοκράτη. Ο οποίος Σοκράτης θα βρεθεί στα σκηνιά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει εκεί. Παιδιά, θα γίνει το μάλε βράσε. Όχι οι σάλπιγγες της αποκαλύψεως, όχι το θηρίο της αποκάλυψης, όχι. Πιστεύω εκεί θα γίνει της τρελής στην κυριολεξία. Δεν πειράζει. Καλή φάση, καλή φάση. Έτσι, να υπάρχει μια αναμπουμπούλα να χαιρόμαστε εμείς, γιατί το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μάλλον βαρετό, αν δεν γίνουν και τέτοιες ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και αν δεν είναι υποβολημαίο ή αν δεν είναι αυτό το άρθρο τέλος πάντων στο Ανιπρές, που δεν έχουμε κάποιο λόγο να πιστεύουμε ότι είναι, αν δεν έγινε εξυπητούτου επίτηδες και δεν είναι κατασκεύασμα για να πουλήσει κλικ, και επειδή ζούμε εδώ, αυτό λέω, και βλέπουμε πάρα πολλά να γίνονται στα αριστερό κέντρο εκεί, όλα τα περιμένουμε. Εμείς όλα τα περιμένουμε πια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περιμένουμε, όλα τα έχουμε δει και όλα τα έχουμε ακούσει και όλα τα έχουμε σκεφτεί. Κάποιοι βέβαια όλα τα έχουν φαντασιωθεί. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Θα δούμε. Υπομονή, θα δούμε.

φίλες και φίλοι, πριν πούμε και τα υπόλοιπα, ήρθε η ώρα, ναι, είναι και 57, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο, η ώρα είναι 9 παρα 2 λεπτά. Κάντε ένα διαλυματάκι, πιείτε ένα καφεδάκι, έτσι χαρείτε τη ζεστούλα και αυτό το συνεφιασμένο βαρύ, το οποίο βρεμπάς και έχει σκόνη και έχουμε εδώ πέρα πεθάνει με τον Γιώργο τα μάτια μας. Πείτε μας, αν εντοπίσετε την άμμο της Σαχάρας, πείτε μας. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Arcadia 938. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Στηρίζω Παπαπέτρου. Σέντα από τον Ρεγκής. Και βαλιάκο! Πριν τέλο! 2-0! Αλλάχνε σκάβι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά για να δούμε. Καλτσάς. Το κερασάκι στην τούρτα. Από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μανδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτώνης. Αστέρα
1: μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, βεβαίως. Λοιπόν, τι έχουμε, τι έχουμε. Ο κύριος Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο βουλευτής της Αρκαδίας, του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε επερώτηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το τι γίνεται στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης για τις υπέρογγες αυξήσεις στα κοινόχρηστα που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 300%. Είχε συζητηθεί το θέμα, είχε συζητηθεί αν δεν κάνω λάθος και στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από αρκετό καιρό, όμως από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακούρας συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης στο πολιτικό του γραφείο εδώ στην πόλη μας. Και εκεί ετέθησαν αναλυτικά τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της ΒΠΕ Τρίπολης αλλά και συνολικά τα επιχειρηματικά πάρκα της χώρας. Προφανώς, εντάξει, η ΒΠΕ Τρίπολης είναι από τα παλαιότερα, δεν το συζητώ, επιχειρηματικά πάρκα από το 1990. Έχει σημαντικό αριθμό παραγωγικών μονάδων εκεί στους κόλπους, στις τώρα τελευταία και τις φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που δραστηριοποιούνται στη ΒΠΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις βιωσιμότητας, γιατί είναι υπέρογκο το ενεργειακό κόστος, έτσι κι αλλιώς βέβαια. Εντάξει, παιδιά, χθες ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Κάθε πρωθυπουργό στη χώρα από τον Τσίπρα και μετά ανακοινώνει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Από όσοι ήταν οι πρωθυπουργοί της χώρας από τον Τσίπρα και μετά, δύο λοιπόν. Βγαίνουμε από τα μνημόνια κάθε χρόνο. Αυτό είναι ενός άλλου παπά Ευαγγέλιο. Με 450 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρέος, τέλος πάντων. Και όταν ακόμα υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι. Όταν η Καραθώνα διατίθεται προς ενοικίες, αρχαιολογική χώρη διατίθεται προς ενοικίες, όταν το Μπούρτζι γίνεται εστιατόριο, όταν όλα αυτά γίνονται, τέλος πάντων, και τα λοιπά και τα λοιπά, δημόσια περιουσία η οποία αξιοποιείται εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό ήταν μνημονιακή δέσμευση, δεν μπορούμε να το επανεξετάσουμε, τέλος πάντων, άλλο παπαβαγγέλιο. Οι επιχειρήσεις στη ΒΠΕ έχουν υπέρογγες χρέους κοινοχρήστων, και έχει περιοριστεί η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία και την περιουσία τους, έτσι. Επίσης, προκαλεί έντονο προβληματισμό αποκλεισμός του ΣΕΒΙΠΕΤ και του ΠΑΣΕΒΙΠΕ και όλων των επιμελητηρίων από την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή που επεξεργάζεται τις αλλαγές στο νόμο 4982 του 2022, παρά το θεσμικό τους ρόλο και την άμεση γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, υπέρογγες αυξήσεις κοινοχρήστων ξεπερνούν το 300%. Περιστατικά διακοπής υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης ως μέσο πίεσης για την καταβολή κοινοχρήστων. Έλλειψη επαρκούς εποπτείας και διαφάνειας στη διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων. Περιορισμός των ιδιοκτησιακών και διοικητικών δικαιωμάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Διατήρηση μονοπωλιακού καθεστώτος στη διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων. Λοιπόν, έχουν γίνει προσφυγές. Παραπάνω από 150 επιχειρηματικοί φορείς και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων αυτού του νόμου, επικαλούμενοι ζητήματα συνταγματικότητας και προστασίας ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών μονάδων. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Γενικώς, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι επιχειρείται μία απίστευτη και γενικότερη, έτσι, αφέμαξη οποιασδήποτε παραγωγικής δύναμης ή και της αυτοδιοίκησης στη χώρα. Τι θέλω να πω. Χθες έπεσε το εξής λουκουμάκι στα χέρια μου. Δεν είναι λουκουμάκι. Λουκουμάκι, ναι. Αλλά δεν είναι λουκουμάκι. Με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης δίνεται η δυνατότητα, να το πούμε έτσι, η δυνατότητα, γιατί μπορούν και όχι, αλλά βασικά η υποχρέωση, οι Δήμοι και οι περιφέρειες, αλλά κατά βάση οι Δήμοι, να επομίζονται το κόστος λειτουργίας και στέγασης τραπεζών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους? Αν θέλετε τα τρόπαια να έχουν τράπεζα, βρείτε ένα κτίριο, συνεννοηθείτε με την τράπεζα, φέρτε την τράπεζα εκεί και εσείς θα πληρώνετε το λειτουργικό κόστος. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί εσύ ξαφνικά, φίλε μου που ζεις στα τρόπαια, στο Άστρος που έκλεισε και η Εθνική το υποκατάστημά της και τα ΕΛΤΑ πήγανε σε ιδιώτη, στα Λαγκάδια,
οπουδήποτε τέλος πάντων, και θέλεις να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσία, εντάξει, υπάρχει λύση. Να βρεθεί ένα κίνητο του Δήμου, που ξέρουμε πόσο εύκολα μπορεί να βρεθεί και πόσο εύκολα μπορεί να αξιοποιηθεί μετά από 30 χρόνια. Να βρεθεί ένα πρόγραμμα για την αξιοποίηση αυτού του ακινήτου, το οποίο να κολλάει με το πώς μοιράζει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, δίνει λεφτά, το ΑΕΣΠΑ, δεν ξέρω και εγώ τι, για να γίνει συνεδριακό κέντρο στον Πλάτανο Κινουρίας. Γιατί τι μας λείπει από τον Πλάτανο Κινουρίας? Ένα συνεδριακό κέντρο. Για να γίνει πόλος έλξης του συνεδριακού τουρισμού, ένα χωριό των 20 κατοίκων το χειμώνα και πάρα πολλού, σας λέω. Έτσι, υπέροχη ομορφιά, δεν το συζητώ, μακάρι και να μπορούσε να γίνει. Πού θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι όμως που θα. Έστω ότι γίνεται ένα συνέδριο στον Πλάτανο Κινουρίας αύριο. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα μείνουν ακριβώς? Θα πάρουν το αυτοκίνητό τους να κατέβουν στο Άστρος? Πού θα μείνουν? Τι θα κάνουν? Βαράμε πραγματικά στο γάμο του Καραγκιόζη. Κανονικά. Δεν φταίμε εμείς μόνο. Φταίει και η Ευρώπη που δίνει λεφτά για τέτοιες αχλαμπούκλες. Εντελώς. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει μία ανάγκη, θέλουμε να γίνει, τέλος πάντων θέλουμε να μην φύγει η τράπεζα από τα τρόπαια που έχει φύγει εδώ και χρόνια, λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Δήμος θα αναγκαστεί να βρει ένα ακίνητο, να το σιάξει, να το φτιάξει, λοιπόν, να παραχωρήσει αυτό το δημοτικό χώρο, για να μην επιβαρυνθούν φυσικά οι πολίτες με πρόσθετες μετακινήσεις. Και πολλές φορές αυτό έχει γίνει, έτσι. Εκεί που οι αποστάσεις είναι μεγάλες, αυτό έχει γίνει. Οι Δήμοι επομίζονται το κόστος για να συνεχίσει να λειτουργεί το ΕΛΤΑ. Ωραία. Αυτό σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τα ταχυδρομεία και η τράπεζα είναι υπηρεσίες. Είναι ιδιωτικά, οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Αλλά η εξυπηρέτηση των πολιτών και η πρόσβαση των υπηρεσιών, παιδιά, είναι δικαίωμα του καθενός. Οπότε κάπως έπρεπε να βρει το κράτος τρόπο

ο κάθε δήμος και η κάθε περιφέρεια. Και φυσικά τι θα κάνουν οι δήμαρχοι, ακούστε τώρα σε τι φάση τους βάζει. Βεβαίως ναι, να το κάνουμε. Βεβαίως να πουλήσουν και μούρι. Το κόστος. Έχουμε λεφτά. Γιατί πολύ ωραία τα λέγαμε συζητώντας τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης προχθές. Γιατί για άλλη μια φορά και σε αυτό το επίπεδο η φτώχεια είναι το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Και μάλιστα εδώ η τεχνητή φτώχεια. Χίλια, συγγνώμη, φτερνίστηκα. Ναι, έχει σκόνη. Ναι, έχει σκόνη, τελείωσε. Δεν είναι συννεφιά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι σκόνη. Και όποιος δεν το ξέρει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι από τα δισεκατομμύρια, από τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να δίνει στους Δήμους, η πολιτεία είναι δεσμευμένη να τους δίνει 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο φτάνει στους Δήμους τελικά? Σκάρτα 2. Σε όλους τους Δήμους της χώρας. Οπότε με τι προϋπολογισμό να το κάνουν αυτό? Και τώρα φορτώνουν και άλλα βάρη στους Δήμους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σύμφωνα με την συγκεκριμένη τέλος πάντων παραγραφούλα εκεί πέρα σε αυτό το νομοσχέδιο των 700 τόσων σελίδων, το οποίο φυσικά δεν μπορεί, και έχει δίκιο και ο Δήμαρχος είχε δίκιο, δεν υπάρχει πιθανότητα να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα ολόκληρο έτσι όπως είναι. Ο Δήμος θα δίνει τη δωρεάν παραχώρηση και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του χώρου, ΕΛΤΑ, τράπεζα, whatever, και δεν θα έχει την ευθύνη για τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού και εξοπλισμού. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε, να έπρεπε να πληρώσουν οι Δήμοι και τους υπαλλήλους του ταχυδρομείου. Και την ευθύνη των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στους χώρους αυτούς. Ωραία, τα έχουμε. Αντέχουν λοιπόν οι Δήμοι να σηκώσουν ένα βάρος ακόμα σε μια εποχή που οι πόροι τους είναι στα τάρταρα και οι τράπεζες και τα ΕΛΤΑ αποχωρούν συστηματικά από την περιφέρεια? Σήμερα ολοκληρώνει τη δημόσια διαβούλευση. Παιδιά, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για να μην συζητηθεί σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Και επιτέλους ας ασχοληθούμε με κάτι σοβαρό. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτός ο κώδικας τη δική μας τη ζωή θα επηρεάσει. Εδώ χάμω. Όχι τον άλλον εκεί πάνω.

Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Με κύριε διακοπή για διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι εδώ, μπας και πούμε και τίποτα ευχάριστο. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Κάθε μέρα εδώ, 8 και κάτι με 10 η ώρα ακριβώς το πρωί. Είναι σήμερα 5η 4 Ιουνίου και είναι 40 λεπτά πριν από τις 10. Έχει ξεκινήσει η μέρα για τα καλά, έχει ζεστούλα έξω, μην φοβάστε τίποτα, έχει και μια συνεφόσκονη απ' έξω. Τέλος πάντων δεν βαριέσαι και είμαστε εδώ και συζητάμε. Τι συζητάμε? Για την ελληνική μυθοπλασία συζητάμε με τον Γιώργο στην τηλεόραση. Έχουμε πεθάνει στα γέλια, όπως είναι αναμενόμενο, γιατί δεν μπορώ να σας τα πω όπως τα λέω σπίτι μου, αλλά ναι, έχουμε ψωνίσει από σβέρκο σε σχέση με την τηλεόραση. Και δεν ξέρω πια αν η τηλεόραση είναι το μέσο το οποίο μπορεί να προσφέρει εκείνου του τύπου την ψυχαγωγία που θα άξιζε. Θα άξιζε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, όλα είναι αλληλένδετα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να εκπαιδευτεί ένα κοινό σε κάτι πραγματικά καλό και να ανοίξει το μυαλό του και να πάει μπροστά, αν βλέπει σκουπίδια. Η ιδιωτική τηλεόραση είναι σκουπίδι. Τελεία. Από όπου και να το πιάσεις, είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι πραγματικά καλό, είναι ελάχιστες οι εκπομπές οι οποίες προσφέρουν κάτι, κάτι σου προσφέρουν, ψυχαγωγία, με την ωραία αυτή κλασική έννοια του όρου, ξεκούραση, ξεκουράζει το μυαλό σου. Τα περισσότερα είναι το μάλε βράσα. Ποιος θέλει αυτό? Πολλά πράγματα δεν βαριές. Δεν μας απασχολεί, έτσι κι αλλιώς τηλεόραση δεν ήταν και το αγαπημένο μου σπορ ποτέ. Με εξαίρεση φυσικά τη Βουλή, το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Συγγνώμη που θα το πω. Δεν υπάρχει πουθενά στην ιδιωτική τηλεόραση εκπομπή για το βιβλίο. Πουθενά. Η Βουλή έχει εκπομπή για το βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το βιβλιοβούλιο είναι πολύ ωραία εκπομπή. Έχει το αστικό τοπίο. Είναι εκπομπή για την αρχιτεκτονική. Εξερευνά. Μιλάει με νέους αρχιτέκτονες, μιλάει με τρομερές δουλειές που έχουν γίνει στο χώρο της διαμόρφωσης του αστικού τοπίου, για κήπους, για εξοχικά σπίτια, για επιχειρήσεις, για βιομηχανικούς χώρους. Εξαιρετική εκπομπή. Λοιπόν, τι να καθίσω να δω από εκεί και πέρα? Πραγματικά πείτε μου, τι να καθίσω να δω από εκεί και πέρα? Και πάλι δεν θέλω να το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου. Όχι, δεν γίνονται ούτε δραματικές σειρές, ούτε κωμωδίες, ούτε δεν γίνεται τίποτα. Και κυρίως εκπομπές, εντάξει, τα πρωινάδικα είναι όλα για κλωτσιές, ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους. Μόνο με τον εαυτό τους. Για να πουλήσουν και για να πουλήσουν, προσέξτε, όχι τηλεθέαση, γιατί δεν πιστεύω πια ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που βλέπει πρωινές εκπομπές. Μην τρελαθούμε. Τι να κάτσεις να δεις από αυτό το πράγμα? Τι να κάτσεις να δεις από αυτό το πράγμα? Για να πουλάνε κλικ. Τα ηλεκτρονικά μέσα και καλά ενημέρωσης, αυτά που ασχολούνται με το περίφημο infotainment ή το entertainment ή το the day, τέλος πάντων γαϊδαράκο day. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια κατάσταση. Αυτό είναι μια κατάσταση. Έχουμε και άλλα. Έχουμε και άλλα δυστυχώς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Μανώλη Καλουδά για τα δικαιολογητικά. Έχουμε 39 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή ή αν θέλετε λέει 40 μαζί με τον Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος θα πάρει την έδρα της Εύης Αξιόγλου, αλλά δεν θα ενταχθεί σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε 40 λοιπόν ήδη ανεξάρτητους βουλευτές. Ο κύριος Καλουδάς θυμίζει ότι το 2012, που είχαμε ιστορικό υψηλό και ρεκόρ ανεξάρτητων βουλευτών, ήταν 63. Δεν είμαστε μακριά. Σκεφτείτε δηλαδή, είναι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων, έτσι. Μάλλον, να το πω όπως το λέει και ο κύριος Καλουδάς, είναι αξιωματική αντιπολίτευση πια η ανεξάρτητη. Βέβαια, το 2012, όπως σημειώνει, η Βουλή βρισκόταν στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Το πολιτικό σύστημα δοκιμαζόταν από κοινωνικές αντιδράσεις, τη συγκυβέρνηση Παπαδήμου, βαθιές ισοκομματικές ρήξεις σε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος τότε. Από τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και τους Σπαρτιάτες μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας, έχει παντού όλο το πολιτικό φάσμα διατρέχουν οι ανεξαρτητοποιήσεις. Τι έξυπνο κι αυτό, ανεξαρτητοποίησε. Δεν μπορούν συνταγματική αναθεώρηση να πούνε κι αυτό. Θα μου πεις, δεν γίνεται, γιατί εκπροσωπείς πολίτες έτσι. Οι πολίτες ψήφισαν εσένα, ναι, αλλά ψήφισαν και το κόμμα. Δεν ψήφισαν μόνο εσένα. Δηλαδή, ψήφισαν και εσένα. Αλλά ψήφισαν και το κόμμα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν,
έχουμε τον Αποστολάκη, τη Λινού, τη Χριστίδου, Πούλου, Αυλονίτη, Τζάκρη, Φερχάτ, Σαρακιώτη, Μάλαμα, Πολάκη, Χαρίτσι, Πέρκα. Ναι, η Πέρκα πια όμως είναι στην αριστερά. Επίσης την Πέτη Πέρκα τη σέβομαι. Έχει μείνει αταλάντευτα εκεί, στην αριστερά. Τώρα τι θα γίνει από εκεί πέρα δεν ξέρω. Αλλά η κυρία Πέτη Πέρκα έχει μείνει εκεί, γιατί φύγανε 7 από την νέα αριστερά για να χτυπήσουν αυτό που σας έλεγα πριν. Εγώ χτυπώ την πόρτα σου, η αγάπη σου η πρώτη. Αυτό είναι. Κυρία Αλέξη Τσίπρα, θα χτυπήσουν την πόρτα. Βέβαια, όπως μας είπε χθες και έτσι, άνθρωπος που τα ξέρει τα πράγματα καλύτερα. Και είναι και μέσα στη Βουλή. Και είναι και αρκάς. Πρέπει να γίνει face control από τον Τσίπρα. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να γίνει face control. Αυτό μου είπε ο κύριος Παπαϊλίου, το λέω. Ναι, λογικό. Δεν τον ρώτησα τίποτα. Εννοείται, έχει κεντρική επιτροπή. Δεν. Σεβόμεθα τους ανθρώπους και τις αποφάσεις τους και τη φάση γενικώς, για να το πω λαϊκά. Όχι, αλλά ναι, δεν πρέπει να κάνει face control ο κύριος Τσίπρας. Ποιος θα πάρει και ποιος θα αφήσει. Πρέπει. Γιατί εντάξει, πολλοί χτυπούν την πόρτα του, αλλά τώρα πια και οι αγάπες αλλάζουν, έτσι. Αλλάζουν οι αγάπες. Δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν. Αυτά λοιπόν με τους ανεξάρτητους της Βουλής, έχει πλάκα. Πάμε τώρα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, από το ένα στάλο σας πάω, αλλά τι να κάνω, τώρα τα διαβάζω κι εγώ, μην νομίζετε. Λοιπόν, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου το ρίξε στις υποκλοπές, μάλλον όχι στις υποκλοπές, στις παρακολουθήσεις, δεν είπε για υποκλοπές. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είπατε για υποκλοπές, το λέω. Ναι, για παρακολουθήσεις είπατε. Απλώς επειδή οι παρακολουθήσεις και οι επισυνδέσεις και όλα αυτά θυμίζουν και λίγο τη φάση εδώ με τον. Θα το πω Κρυφακούλη, συγγνώμη, αλλά το καλύτερό μου ήταν αυτό. Δηλαδή, από όλα τα μιμίδια που έχω δει, ο Κρυφακούλης είναι αυτός που ακούει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, Κρυφακούλης και Κούλης. Θα το έχετε δει το μιμίδιο, είναι ο Μητσοτάκης με κάτι υπερμεγέθη αυτιά, τέλος πάντων, πολύ μεγάλα αυτιά, ο οποίος ακούει τα πάντα. Εντάξει, πρέπει και να γελάμε. Κύριε Μητσοτάκη μας, τι να κάνουμε. Δηλαδή, βασικά προσπαθούμε να γελάμε, γιατί εδώ που τα λέμε, ναι, δεν είναι και τόσο αστείο. Οι δραστηριότητες, οι καθημερινές, δεν είναι τόσο αστείες, δεν φέρνουν γέλια. Λοιπόν, χθες μίλησε στο Μέγκα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και στον Τάκη Χατζή, το δημοσιογράφο, και τι είπε. Ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και αποκάλυψε, λέει, και ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου τον Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Είναι σαν να λες θέλω να φάω ένα, ξέρω εγώ, ένα κιλό παϊδάκια. Τι φάση. Όχι. Είναι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα ήταν, τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει. Αυτό είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Τσίπρα. Και αυτό που είπε είναι ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής ΣΥΠ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά πάντως από το να διαβάζεις παρακολουθήσεις, οι οποίες προέρχονταν από έναν κρατούμενο στις φυλακές, ο οποίος τι είπε, θέλουμε να φάμε έναν Σιριζέο. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Γιατί, εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι, παρακολουθήσεις γίνονται. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους γίνονται. Εντάξει, ο Κρυφακούλης το τερμάτισε. Το πήγε σε άλλο επίπεδο. Θέλω να πω, δεν παρακολουθείς όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και το ΓΕΘΑ και γενικώς και όλα τα σώματα ασφαλείας και όλους τους υπουργούς σου. Δεν δίνονται εντολές. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι άλλο να παρακολουθείτε ένας κρατούμενος φυλακές. Δεν μ' αρέσει και εμένα. Μακάρι να μην χρειαζόταν να παρακολουθήσουμε κανένα. Μακάρι να μην παρακολουθούσαμε κανένα. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Αλλά γενικά αυτό θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο. Και αν ήθελαν όντως να φάνε ένα Σιριζέο, γι' αυτό υποτίθεται δεν υπάρχει. Όχι για να δούμε αν θα φάνε ένα Σιριζέο ή τέλος πάντων. Αλλά γενικά για να μην τρώνε κόσμο. Οι διάφοροι. Ναι, κάπως έτσι πάει το πράγμα.
Επίσης, αμφισβήτησε και τις μετρήσεις. Παιδιά, ναι, το πόσο το έχει ο καθένας, το ποσοστό. Το πόσο το έχει ο καθένας, το ποσοστό. Είναι τώρα το... η κουβέντα talk of the town έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ τέταρτο και στην καλύτερη περίπτωση να κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού. Οπότε και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τις μετρήσεις. Λογικό. Λέει σιγά που είναι δεύτερος, είπα χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει και με τα φαντς, τα οποία ο ίδιος έφερε ως πρωθυπουργό. Είμαι εδώ, είπε, για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει να κάνει ο Τσίπρας. Κυρία Κωνσταντοπούλου μου, να υπενθυμίζετε στον κόσμο και τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή, ξαφνικά, ξέρετε τι συμβαίνει. Έχουνε, τα έχουν βάλει όλοι με τον Τσίπρα. Ή όπως τα είχαν βάλει όλοι με την Καριστιανού, όπως τα βάζουν όλοι με το Πασόκ, και η αντιπολίτευση τρώγεται και θα βγει ο άλλος καβαλάρης για άλλη μια φορά. Δεν το συζητώ, θα βγει πρώτος με κάποιο τρόπο. Τι έχουμε να δούμε, τι έχουμε να δούμε, ξέρω εγώ, έχουμε να δούμε γενικώς. Ό,τι έχουμε να δούμε, έχουμε να δούμε. Λοιπόν, και το τελευταίο για σήμερα. Γελάω γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ο ΠΚΠ με γεμελέ. Κοζάνη και Αγρίνιο, 14 συλλήψεις συμπεριλαμβάνουμενου και του αρχηγού για παράνομη εισπράξη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Η εγκληματική οργάνωση δήλωνε ψευδώς εκτάσεις ως ιδιόκτητες και μισθωμένες, πολλές εκ των οποίων ανήκαν στο δημόσιο. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων και εικονικούς εκμισθωτές για να αποκρύψουν τη δράση τους. Παραβάσεις, όπως είπαμε, 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, κατασχέθηκαν χρήματα, χρυσές λίρες και έγγραφα. Ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου πιστώνονταν οι παράνομες επιδοτήσεις. Πρέπει να σας πω πώς λέγεται το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού FBI, του ΔΕΟΣ. Λέγεται θερισμός, παιδιά. Το σχέδιο που έχουν για να ξετρυπώσουν όλους τους παράνομους. Λέγεται θερισμός. Έρος θέρος, ξέρω εγώ, θερισμός. Θερίζουμε την παράνομη. Γιατί όχι ρε παιδιά, ξεβοτάνισμα. Πώς λέγεται, όταν βγάζεις τα ζυζάνια, ξεβοτάνισμα. Παιδιά, μπορείτε και πιο πολύ. Επειδή είναι καλοκαίρι, πώς θα το πούμε. Έχετε προσλάβει συγγραφείς να κάθονται να σας δίνουν τους τίτλους για τις επιχειρήσεις ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο θερισμός παρόλα αυτά. Ο Τρίγος, καλό δεν θα ήταν, γιατί αργεί ο Τρίγος, τον Αύγουστο θα το πούμε Τρίγο, έτσι. Παιδιά, τι διαβάζω, σας ορκίζομαι δηλαδή. Λοιπόν, επίσης στη συγκεκριμένη δικογραφία υπάρχουν άλλα 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα. Είχαμε 22 συλλήψεις στην Κρήτη, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τα ξεχνάμε, 17 στη Θεσσαλονίκη και απ' έξω, 14 τώρα. Δεν πρέπει στο τέλος να υπάρχει Έλληνας που να μην είναι ανακατεμένος κάπως. Ή η έκτασή του θα δηλώθηκε εν αγνία του, που είναι κάτι για το οποίο φυσικά δεν φταίει κανένας, ή θα είναι συγγενής κάποιου ο οποίος έχει... Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε εδώ πέρα για τη στρελή στο πανηγύρι. Λοιπόν, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε ό του θαύματος το 2019. Προσέξτε, η δράση δεν ξεκίνησε το 2016 και το 2017, που μας έχει φάει η κυβέρνηση ότι τότε και τότε γίνονταν. Και τότε γίνονταν, ναι. Αυτό το πράγμα το μπάχαλο ξεκίνησε από το 19 και μετά, θεωρούμε. Δεν ξέρω, μάλλον. Έως και το 24. Και βασικό εργαλείο, λέει, ήταν οι ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Πολύ ωραία. Πώς έκρυβαν, λέει, τα ίχνη τους? Εδώ έχει ενδιαφέρον. Οι εκτάσεις κατανέμονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων, υποβάλλονταν διαφορετικές αιτήσεις για να αυξάνουν στο μέγιστο δυνατό τα παράνομα κέρδη και χρησιμοποιούσαν πρόσωπα που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, με το κύκλωμα να χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός KID, επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος, ώστε να γίνεται πιο δύσκολο να εντοπιστεί η κοινή προέλευση των παράνομων και ψευδών αιτήσεων. Επιτελικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι υπέβαλαν και τις δικές τους ψευδές αιτήσεις προς τον ΟΠΚΠ. Και 4 νομικά πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί υπάλληλοι, δεν μπορεί άνθρωποι σε συνεταιρισμούς, δεν μπορεί υπουργεία, δεν μπορεί να μην ήξεραν τι γίνεται. Δεν γίνεται να μην ξέρεις τι γίνεται. Και δεν γίνεται χωρίς ένα τεράστιο πλέγμα και δημοσίων λειτουργών οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι. Δεν γίνεται διαφορετικά, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν και αυτό πρέπει να διορθώσουν.
Και έχει δίκιο το κουκουέ για άλλη μια φορά ότι δεν είναι αυτός τρόπος να μοιράζονται οι επιδοτήσεις. Δεν είναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ειδού τα αποτελέσματα. Όπου υπάρχει μέλι, θα βάλεις και το δάχτυλο στο μέλι. Είμαστε οι Έλληνες άνθρωποι εμπιστοσύνης. Όχι. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι στο πρόγραμμα Θερισμός, στη δράση Θερισμός. Και με το καλό να έρθει και ο Τρίγος. Αυτό θα πω εγώ. Εντάξει, δεν μπορώ, γέλασα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά γέλασα πολύ. Και να έχουμε και στο τέλος τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε ψωμάκι. Να δούμε η ζύμη. Η ζύμη πώς θα γίνει. Θα μπει στο φούρνο της δικαιοσύνης. Να δούμε τι θα γίνει και αν κατά πόσον τέλος πάντων θα έχουμε. Πώς το λένε, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά. Ναι μωρέ, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις μας. Ήσασταν εδώ στον Αρκαδία 38 και να μείνετε εδώ γιατί είναι πολύ ωραία εδώ. Έχει σύνδεση με το Real FM. Έχουμε πολλά να σας πούνε εκεί ο Νίκος Χατζηνικολάου φαντάζομαι. Μετά Γιώργος Ηλιόπουλος, εσείς απ' έξω, έτσι. Στη συνέχεια αθλητική μας εκπομπή με τον... Θα το πω ανάποδα. Κοίτα, με τη Μένια Λίλη και το Χρήστο Καρνέζη ήμουν έτοιμη να πω Χρήστος Λίλης, παιδιά. Να, μα το Θεό. Λίλη, συγγνώμη, ναι, όχι. Φαντάζεσαι Χρήστο Καρνέζη, Χρήστος Λίλης. Εντάξει, όχι. Όχι. Όχι. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Αρκετά. Εγώ θα πάω να τσεκαριστώ αν έχω πάθει καμία μικρή βλάβη. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη, καλημέρα, τα φιλιά μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8 και κάτι. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Επίκαιρη ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας και εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της ΒΠΕ Τρίπολης κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευαγγέλος Γιανακούρας. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 26χρονης τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στον αρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο. Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου προχώρησε στην έγκριση προσωρινού αναδόχου για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεργατικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Ομιλητής στο side event Transforming Arcadia στο πλαίσιο του Παναθηναία Festival 2026 ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Τρουπής. Το ευρωπαϊκό αγγλόφωνο πρόγραμμα e-twinning με τίτλο STEM in Her, Women in Science Across Europe, σε συνεργασία με τους μαθητές από σχολεία της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας, ολοκλήρωσαν τα παιδιά της δεύτερης τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Συναυλία με τίτλο «Ο κοινός μας ήχος» διοργανώνουν τα λυρικά σύνολα αύριο το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης. Στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ. Στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας της επόμενης σεζόν θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ όλες θα είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται με τουλάχιστον 2 γηγενείς ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά και κατά τόπους βροχή αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Φεράρα κύριε Φανφάρα, φεράστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
16: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
17: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
18: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
19: Σε όλες και σε όλους, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πήγαινα να τρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το φουμπίκα στο στούντιο, μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα, θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια Είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, «Ρε Νίκο», μου λέει, «στο είπαμε και χθες. Δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα, Μαρία, πάω να τη φτιάξω». Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουν, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία. Μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες. Είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση. Έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία. Πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς. Το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης, που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τομ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν στην Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλοπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλοπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,4%. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Ακολουθεί με απώλεια ενός 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη συνέχεια το ΚΚΕ, που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερίας στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει.

πρωτοσέλιδο είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν Τα Νέα στην πρώτη σελίδα τους, προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζε ένα «ο» μπροστά από το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο Ελλάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο το κράτος? Δηλαδή να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις? Είναι λογικό, είναι κανονικό να οδηγεί στην απελπισία τους φορολογούμενους και πολύ συχνά σε τεράστιες δυσκολίες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες με αυτά των ιδιωτών προς το κράτος?

Είναι ένας παραλογισμός. Ελπίζω να μας ακούνε και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ευκαιρία τώρα που γυρίζει και βλέπω πολλές κινήσεις να γίνονται φιλολαϊκού περιεχομένου, ενδεχομένως γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι η ώρα να δείτε και αυτό το πολύ σοβαρό και κρίσιμο για χιλιάδες φορολογούμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ζήτημα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Real FM.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, Axe αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, την Ελλάς, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφασή μου και η απόφασή μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε. Ναι. Για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μια απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Το αμφισβητώ,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι. Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
0: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα... Πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε «παραμένω στην ενεργό πολιτική».
1: Δικηγόρος είμαι πάντα. Έτσι.
0: Σύμφωνοι.
1: Αυτή είναι η ιδιότητά μου.
0: Αλλά
1: ακούγοντας
0: το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση, ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και εμού και των άλλων έξι βουλευτών για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας όλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση...
0: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως σε αυτή τη συγκυρία.
1: Θα σας πω, δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις ισοκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν, και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια,
1: πάμε πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
0: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν, ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα, να δράσουν και μαζί του. Γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
0: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
1: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζηνικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
0: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους εντός εισαγωγικών εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
1: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του βιβλίου.
0: Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
1: Έτσι νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα, που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
0: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Real FM

0: Αποχαιρετήσαμε χθες έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ίσως από τους κορυφαίους των τελευταίων δεκαετιών και στο σινεμά και στο θέατρο και στην τηλεόραση, με τεράστιες επιτυχίες. Θυμήθηκαν πριν τα παιδιά τον Άγνωστο Πόλεμο. Εγώ θυμάμαι τους Πανθέους, για παράδειγμα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες του μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Εξαιρετικός. Θέλω να θυμηθούμε λίγα πράγματα. Του έκανα δύο μεγάλες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία το 2000 και μία το 2020, 20 χρόνια μετά. Από αυτή την τελευταία συνέντευξη πάμε να τον ακούσουμε για τη διαδρομή του από τα ταμπούρια στο θέατρο. Εσείς γεννηθήκατε στα ταμπούρια, στον Πειραιά.
1: Στα ταμπούρια, στον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μεγάλωνα, όχι με προϋποθέσεις τόσο σπουδές, έκανα διάφορες δουλειές. Μέχρι που είδα θέατρο και θαμπόθηκα. Τάχασα με τη μαγεία αυτή που είδα. Είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια, με σκηνοθεσία του Κουν, βέβαια. Έπαιζε ο Διαβατόπουλος, Κοτσόπουλος, λοιπόν, η Αλκαίου. Και λέω, τι κάνω εγώ τώρα? Και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Το είπα στη μάνα μου.
0: Πώς αντέδρασε?
1: Τι θα γίνεις ηθοποιός? Θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα γίνεσαι. Καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα, φεύγω να πάω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρου και με περίμενε να δω. Της λέω, εκεί θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Κουν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα, και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν έτσι μια επικοινωνία συγκλονιστική.
0: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική. Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας? Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας?
1: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
0: Δηλαδή Ολυμπία,
1: στην αρχαία Ολυμπία, εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφιό και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο, ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου, γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί, και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
0: Να μπαίνει στο αίμα.
1: Κατάλαβες. Ήταν σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
0: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει, του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπείο. Η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θέατρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν, το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε για Αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Χωρίς να πιάσει υψηλά στα δραπόδοση, ο Ολυμπιακός έφτασε διψήφιες διαφορές υπέρ του στην δεύτερη περίοδο. Εκεί κατάφερε να πάει μέχρι το σύν 17 αρχές της τρίτης περίοδου, 49-32. Όμως οι πράσινοι με 4 τρίποτα του Μίτογλου έβγαλαν αντίδραση, πλησίασαν την πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου το μείον 1, 64-65, πίεσαν πάρα πολύ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός ίσως ήταν και ο ψύχρεμος που κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, ο Όσμαν 23 για τον Παναθηναϊκό, αρνητικός πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Χέις Ντέιβις. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3. Νίκες για τη διετησία. Έντονα παράπονα έχει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για τη φάση εκεί του Πάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ από το μαρκάρισμα του Ναν, 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 75-73. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω ότι είχε έντονα παράπονα η διετησία και αναφέρει ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Αταμάν ήμασταν κακοί επιθετικά όλο το παιχνίδι, αλλά καθοριστικό ήταν το στήριγμα για το φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Γιάννης Αταμάν, που ήταν και εξοργισμένος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης. Υπέγραψε για 3 χρόνια και επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή του Βασίλη Πανούλη να αναλάβει μετά τη Μονακό τον Άρη. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουν έρθει σε προσφορική συμφωνία ο τεχνικός ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα για την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029, ενώ σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει 11 Ιουνίου, φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη η Εθνική Ελλάδος που προετοιμάζεται για το Nation League από τον ερχόμενο Οκτώβριο που θα παίξει την πρώτη κατηγορία, απέναντι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Επίκαιρη ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας και εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της ΒΠΕ Τρίπολης κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευαγγέλος Γιανακούρας. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 26χρονης τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στον αρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο. Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου προχώρησε στην έγκριση προσωρινού αναδόχου για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Ομιλητής στο side event Transforming Arcadia στο πλαίσιο του Παναθηναία Festival 2026 ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής. Το ευρωπαϊκό αγγλόφωνο πρόγραμμα e-twinning με τίτλο STEM in Her, Women in Science Across Europe, σε συνεργασία με τους μαθητές από σχολεία της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας, ολοκλήρωσαν τα παιδιά της δεύτερης τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Συναυλία με τίτλο «Ο κοινός μας ήχος» διοργανώνουν τα λυρικά σύνολα αύριο το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης. Στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας της επόμενης σεζόν θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ όλες θα είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται με τουλάχιστον 2 γηγενείς ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά και κατά τόπους βροχή αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος.
9: αγκαστείς να τις.
8: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
10: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από το βιώματα λαγιά.
8: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
11: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχω εδώ άλλον συνομήλικό μου τώρα για να σχολιάσω. Θα μ' ακούσεις τώρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκου τώρα εδώ με τι έχω γίνει έξαλλος. Το οποίο το έκανα και εγώ το λάθος. Με παρέσυρε η αγαπητή κυρία Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, που λέει βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Και είπα και εγώ βουλεύτρια. Και ήρθε μετά εδώ και στο δελτίο η συνάδελφος και είπε βουλεύτρια. Βουλευτής! Τι βουλεύτρια και βουλεύτρια. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Το αυγό με β' γάμα. Έξαλλος γίνομαι.
1: Το
0: τρως με β' γάμα το αυγό. Εγώ το τρώω μόνο με ύψιλο.
1: Πρόσεξε, στο διάλειμμα που θα πάρουμε,
0: ναι,
1: θα κάνουμε στις 10.30.
0: Όχι, σωστό 11. Είναι να σου πω κάτι. Στο λεξικό πλέον της Δημοτικής, και το βουλεύτρια θεωρείται σωστό, και το αυγό με β' γάμα θεωρείται σωστό, και το τρένο με έψιλον θεωρείται σωστό, αλλά δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Έτσι έγραφε ο Σκαρύμπας.
0: Οπότε είπα να βρω άλλον έναν νεότατο τύπο σαν και εμένα.
1: Που θυμάται και
0: δηλαδή,
1: το Σκαρύμπα.
0: Ναι, για να το σχολιάσουμε. Γιατί γίνομαι έξαλλος.
1: Καλά, και δεν το συνηθίζεις, είναι αλήθεια. Λοιπόν,
0: έχεις βγάλει πολύ ωραίο ποντίκι σήμερα. Ένα λεπτό
1: σήμερα,
0: να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, πού το
0: έχεις
1: το
0: πάρα πολύ ωραία θέματα, δυνατά ρεπορτάζ. Να πω, επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες πριν, λόγω της συνέντευξης με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και της κάνεις και μια ωραία, ένα ωραίο χιουμοριστικό. Έχει την Έφη Αχτσιόγλου στο ποντίκι ο Αντώνης πρωτοσέλιδη και λέει: «Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της». Και λοιπόν, τίτλο «Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά». Πολύ δυνατό τίτλο. Επίσης, πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα το ποντίκι σήμερα: «Ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο». Και αυτή είναι μια μεγάλη και πικρή αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ, μια ξεκίνησης λίγο χαλαρά, θα πω το εξής. Έχουν πλάκα ορισμένοι δημοσκόποι, οι οποίοι είναι και φίλοι μας, και μου και σένα, όταν κάνουν ανάλυση. Πρόσεξε τώρα τι λένε, πέρα από τα νούμερα. Τα νούμερα είναι, τα νούμερα λένε αυτά, Watson, ναι, που λένε, ναι, και σε δίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Καριστιανού, λέει ας πούμε, όταν δεν παίρνει καμιά δημοκρατία. Μάλιστα, πάει αυτό. Λένε μετά ότι ο Αν ιδρύσει κόμμα Σαμαράς, δεν παίρνει από την δημοκρατία. Και ο Τσίπρας δεν παίρνει από την Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, άμα δεν παίρνει κανένας από την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχει 40 από τώρα,
0: 40,
1: ας πούμε.
0: 41, όσο είχε την προηγούμενη φορά.
1: Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Και πού πάνε αυτές οι 10 μονάδες,
1: πού πάνε? Καθένα λέει ό,τι να είναι. Τώρα και λέω το ό,τι να είναι, θα πω και κάτι άλλο. Απερασπίσω το Τσίπρα, έχω καιρό να το κάνω.
0: Για πες.
1: Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με μένα δεν έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχω και πολλά, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω δημοσιογραφικά. Την ξέρω από παιδί και κοινιακά. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι λέει ο Τσίπρας, λέει, τον είδα και διάβασε.
0: Το έχει ξαναπεί αυτό, δεν είναι καινούριο αυτό που είπε.
1: Μα η δουλειά του πρωθυπουργού, ο πρωθυπουργός.
0: Αυτό που είπε δεν το λέει πρώτη φορά. Λες αυτό που είπε στον Τάκη Χατζή, ότι. Ότι βρήκε τον Πρωθυπουργό να διαβάζει αναφορά.
1: Ωραία, και ο Τάκης τι έκανε?
0: Αναφορά της ΕΕΠ.
1: Κάτσε και
0: αυτό
1: την
0: το
1: άκουγε.
0: Έχει πει εδώ και πολλά χρόνια η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ο Τάκης
0: κυρία
1: κάτσε και την άκουγε. Ο Πρωθυπουργός κάθε πρωί λαμβάνει ένα σημείωμα από την ΕΕΠ. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός.
0: Και
1: κανένας άλλος.
0: Και
1: νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικού, αν δεν κάνω λάθος. Και ενημερώνεται για ό,τι λέει η ΕΕΠ. Είτε είναι τηλεφωνική σύνδεση, είτε δεν είναι, είτε είναι σε θέματα εθνικά κλπ. Δηλαδή τώρα. Άκουγε, τι άκουγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός τώρα, τι από μαγνητοφωνήσεις άκουγε τώρα, εντάξει. Υπάρχουν θέματα και η Ζωή τα ξέρει καλά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης κάθε μέρα, και αυτά τώρα τα είναι φτηνά πράγματα, πολιτικά φτηνά εννοώ.
0: Αυτά είναι light. Πιστεύω ότι θα πάμε σε χειρότερα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι
0: πιστεύω
1: φαίνεται.
0: Ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
1: Έχω μία, ας την πω, πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφορά λίγο το αφήγημά του για τις συνεργασίες. Βέβαια, μαθαίνω.
0: Για πες, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, μαθαίνω από πηγές ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικά κάπου, οπότε θα το.
0: Θα ερωτηθεί.
1: Θα ερωτηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου την εβδομάδα.
0: Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
1: Μα ήθελα να το βάλω στο site.
0: Είναι αλήθεια. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι ο Πρωθυπουργός στο ενώπιο σε ενώπιο.
1: Επειδή λοιπόν ακούγονται διάφορα και λογικό είναι και εμείς τα λέμε και εγώ τα υποστηρίζω ως δεχόμενα τα θέματα μετεκλογικών συνεργασιών, με ποιον και αν δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι ο λαός εκλέγει κόμμα και Πρωθυπουργό και επιλέγει Πρωθυπουργό.
0: Ο λαός επιλέγει κόμμα και επιλέγει Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: οι συνεργασίες
1: γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα. Γίνονται με αυτό τον κανόνα. Αλλιώς δεν γίνονται.
1: Τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στον όποιο συνοπείο.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μου δώσει την ίδια απάντηση που μας μετέφερες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά, Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η προτέρκεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς,
1: κυρία Σδούκου, τώρα βέβαια μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά να πούμε λίγο τα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο προεκλογική μακράς διάρκειας. Με έκπληξη είδαμε ο κύριος Χάρης το Χάρης να δέχεται ότι, να εκφράζεται...
0: Να χαρακτηρίζει
1: το πέτυχες Νίκο, το ναι. Προσπαθούσα να το βρω, τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Εσείς λίγο το μαζέψατε. Το μάζεμα είναι σε μια προσπάθεια μήπως και δεν κάνει κόμμα και να επαναπατριστεί ή... Στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού, λίγο το διορθώσατε τον συνάδελφό σας.
2: Κύριε Δελατόλα, επειδή μιλάω, όπως ξέρετε, εξ ονόματος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και όχι τις προσωπικές μου εδώ απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτη, ποια η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι λέμε ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς, με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014, Δεν χρειάζεται να θυμίσω. Πάντως το διακύβευμα τότε ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα εντός του ευρώ. Βγήκαμε από τις αγορές. Τα θυμάστε. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Και να σας πούμε ειλικρίνεια, αν πάτε σε ένα καφενείο...
0: Προσέξτε, θέμα... γιατί αν κάνει κόμμα θα σας το θυμίσει αυτό προεκλογικά.
2: Κύριε Χατζη Νικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε, το λέω με ειλικρίνεια αν θέλετε και όχι έτσι απολύτως θεσμικά, ένα νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο σε μια επαρχιακή πόλη θα σας πει ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται. Κάπως έτσι.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν, δεν κάνετε κι εσείς λοιπόν, αφού λοιπόν έχετε ότι... τόσο. Ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, διότι θα μας τρελάνετε. Έχετε τόσο θαυμασμό για την θητεία του ως πρωθυπουργού και από την άλλη μεριά τον έχετε διαγράψει. Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση επαναφοράς του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, επιστροφής, γιατί δεν γίνεται μια κίνηση.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα,

0: δυνάμεις. Δεν θέλετε να τα, ξανα, να πω, τα Ραφάλ, Μπελαρά, για να βαθμίσεις F-16-F-35, συμφωνίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ουκέστην τέλος, ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, ενεργειακός κόμβος. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της.
1: Τι τον βρήκε μέρα, λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, κύριε Ζούκου, αφού συμβαίνουν αυτά?
0: Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει.
2: Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πολιτικό εδώ το θέμα.
0: Δεν
2: είναι
0: προφανές. Η άποψη ενδεχομένως του πρώην Πρωθυπουργού ως προς την άσκηση αυτής της κριτικής του. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Επομένως, να σας πω και κάτι τώρα, συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη. Θέλω να πω ότι...
1: Εντάξει.
0: Ναι, συζητάμε.
1: Αυτά λέγαμε για θεωρητικά καλύτερα για τον Τσίπρα και έκανε κόμμα. Με τα
0: ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο να περιμένουμε καλύτερα. Ναι,
1: εμείς θα περιμένουμε. Εσείς τι θα περιμένετε, δεν ξέρω.
2: Πάντως, αυτό που σας ρώτησα πριν δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, το ρωτούν πολλοί. Γιατί δεν γίνεται μία κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για να κλείσει αυτή η πληγή?
0: Αυτό είναι κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε υψηλότερα κλιμάκια.
2: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς.
2: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό. Τώρα, πάμε σε άλλα θέματα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων? Κάποιοι λένε ότι σας βολεύει η παρουσία Τσίπρα και μάλιστα σημειώνουν ότι σε μία-δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπολογάει. Πήρε μία μισή μονάδα σε μία δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Μήπως ο Τσίπρας αντισυσπηρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Λοιπόν, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση, ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρήσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, μοιάζει κανένα στα αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κύριος Τσίπρας ή αν ο κύριος Δούκας ρίχνει βολές κατά του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε νομίζω δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για την πάρτη τους δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που θεωρώ λοιπόν που τους νοιάζει είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε. Από την άλλη βλέπετε μια αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πια να ακούμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις, και το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις. Άρα πιστεύω
1: και εσάς τι σας νοιάζει τώρα, τι κόφτε?
0: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά εγώ σχολιάζω αυτό που καθημερινά συζητάμε στην επικαιρότητα.
1: Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Ζούκου, αφού είπατε καθημερινά, για πείτε μας εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ακούω και διαβάζω ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφαθήνα, σωστά? Μάλλον.
0: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε επίσης.
1: Και αυτό θα το όλα το πρωθυπουργό να το ρωτήσουμε. Εγώ τι να και ρωτήσω.
0: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η στοχοπροσύλωση όσοι
1: να κάνω την ερώτηση λοιπόν.
0: Όπου
1: θα είστε υποψήφια και το εύχομαι. Ο κόσμος περνάει δύσκολα, το είπατε και μόνος σας, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια κλπ. Εδώ έχει αρχίσει μια κουβέντα ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω και της ακρίβειας και τα απόνερα στην οικονομία από την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να πάτε για εκλογές νωρίτερα. Είναι ο κόσμος σε μια τέτοια φάση, δηλαδή βλέπετε ότι οι δυσκολίες στην οικονομία και στην τσέπη

0: ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοιες που θα σας δυσκολέψουν αν επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε την θητεία, την κυβερνητική?
1: Εδώ, κύριε Δελατρούλα, εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτό που έχει επανειλημμένος πει ο Πρωθυπουργός, πότε το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία φορά, ότι εγώ τις εκλογές θέλω να τις κάνω στην ώρα τους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ η αξιοπιστία του κόμματός μας, δηλαδή αυτά που είπαμε να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα στο ακέραιο, να μην εκμεταλλευτούμε την όποια συγκυρία και μετά να πάμε στους πολίτες και να πούμε, δείτε τι είπαμε το 23 ότι θα κάνουμε, 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα, ορίστε, κρίνετε μας γι' αυτά. Δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Και το 23 επίσης να σας πω ότι δεν είναι ότι είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη θητεία τα πάντα όλα. Όμως ο κόσμος αναγνώρισε ότι στις δύσκολες συγκυρίες που ήταν η πανδημία τότε, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, υπήρχε ένας πρωθυπουργός που κράτησε το τιμόνι της χώρας σε μια σταθερή πορεία, δημιούργησε τις οικονομικές συνθήκες για να έχουμε πλεονάσματα, αυτά τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε. Άρα σας απαντώ ότι αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, οι εκλογές να γίνουν το 27. Έχουμε τα πεπραγμένα μας.
2: Ούτως ή άλλως οι πρόωρες εκλογές και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται.
1: Γι' αυτό, κύριε Αντινικολέο, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πια δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Σδούκου.
1: Ευχαριστώ.
2: Εγώ. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντώνη.
1: Κυρία Σδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας, έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς, προς το παρόν ελεγχόμενη ένταση στη σχέση μας με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε ή αν γίνει, εύχομαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περισταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά.
2: Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει, ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους που έτσι και αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα πάμε λίγο πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία, γιατί...
0: Τι εννοείτε να επιδείξουμε ψυχραιμία?
2: Θα σας πω.
0: Πολύ ψυχραιμό ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
2: Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, της δημοσκοπήσης, ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
2: Κυρία Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνει σε μία μάχη, μπαίνει σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσει. Και δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσω και τι θα κάνω μετά. Επικεντρώνεσαι.
0: Δεν σκέφτεστε πρώτα τη χώρα και τη διακυβέρνησή της. Σκέφτεστε πρώτα το κόμμα και τη νίκη του.
2: Όχι. Ακριβώς επειδή τη χώρα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες
3: περνούν το χρόνο λέει, να δημοσκόπηση, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, κύριε Ζούκου.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
3: Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
0: Ενώ πήρε απόφαση από το συνέδριό του.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει.
2: Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι. Γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
3: Μην το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βγενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε, όπως το έχει, πώς το έχει πει η Μελίνα στον Παπανδρέου, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
2: Δεν αρέσει.
3: Μην αρέσετε, γενικώς τώρα.
2: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω, να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
2: Καλημέρα, σας. Γεια σας. Real FM.

0: Έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας
0: χρόνο. Βουλή. Αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
1: Σας ευχαριστώ
2: θερμά. Και τι ψηφοφορία είχατε?
1: Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του χωροταξίας και μετανάστευσης στην Βουλή. Είναι στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
2: Εξαιρετικό, συμφωνούμε απολύτως.
1: Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθειά του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω αιμονή, του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, που έχει και λόγο βέβαια να επιμένει ίσως και προσωπικούς λόγους, στο θέμα των υποκλοπών, όπου τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες, όποια και αντίρρηση να έχει κανείς για τις δημοσκοπήσεις και για το εύρος των ερωτημάτων κλπ. Και του αριθμού που ερωτώνται των ερωτωμένων, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό, θεωρώντας τι, ότι κάνει ας πούμε προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
1: Κοιτάξτε, ναι, από θέση αρχής έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθεί να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
2: Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι αυτό, αλλά δεν τη φθείρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
1: Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα αυτό από θέση αρχής εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μονοθεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
0: Κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Ζούγου. Με την έννοια αυτή, μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές, πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μεταεκλογική συνεργασία
0: με
1: τον
0: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί.
1: Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το Πασόκ, άλλοι θέλουν την άκρα δεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στη Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσιμα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Οι παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου, όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα. Όσο πηγαίνουν προς εκλογές θα ακούμε και περισσότερα και χειρότερα.
2: Κύριε Μάτζο, εκτός από τα προγράμματα που μακάρι ο κόσμος να επέλεγε βάσει αυτών, υπάρχουν και οι διαθέσεις, οι διαθέσεις για συνεργασίες, γιατί η χώρα, αν δεν το επιτρέψει να πάρει ο κόσμος, δεν ψηφίσει ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
1: Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση αξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων.
0: Η πρόταση Δούκα, γιατί προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος σας? Θέλω να πω, όταν ήδη έχετε ψηφίσει από το συνέδριο όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολύ λογικό να βλέπετε για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας προς τα αριστερά, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους. Το νόημα της πολιτικής αλλαγής είναι να ιτηθεί το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, το οποίο έχει ένα άλλο προγραμματικό πλαίσιο να προτείνει. Άρα αυτό είναι για μας.
0: Ή από μια άλλη συμμαχία, όχι.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Εγώ σας είμαι ειλικρινής, παρά την προβολή, παρά την διαφήμιση.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, εντάξει, τι το είναι, όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα.
0: Και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, τι άλλο θέλετε να μάθετε.
1: Εντάξει, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός και μας πλήγωσε η Βαλένθια στο μπάσκετ, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Θέλω να πω, ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρυσταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του και ιδεολογική.
2: Δηλαδή, αν είστε δεύτεροι, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε συνεργασία με ένα στόχο τη νίκη στις επαναληπτικές, αν αυτό είναι εφικτό, αυτό που είπε ο Νίκος δηλαδή πριν, να πάτε με το άλλο κόμμα, το δεύτερο ή το τρίτο αν είναι σε μεγάλα ποσοστά και να γίνει μια δυναμική προς τις δεύτερες κόρπες, αν αυτές υπάρξουν. Ναι.
1: Θεωρώ το δεύτερο, η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, αν υποτεθεί ότι έρχεται στις πρώτες εκλογές και δεν είναι πρώτο το κόμμα και είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, θα είναι εφαλτήριο για μια ανατροπή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει. Το λέω ρητά, θεωρώ ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία το χειρότερο δυνατό σενάριο, το αμέσως χειρότερο μάλλον, το λιγότερο κακό σε σχέση με το να ιτηθεί από την πρώτη Κυριακή, το να έχει το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό αντίπαλο από τη δεύτερη θέση στις δεύτερες εκλογές. Άρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή μια παράσταση ανατροπής τόσο ισχυρή, που οι συμπολίτες μας στις δεύτερες εκλογές θα εμπιστευτούν το αισιόδοξο μήνυμα, το αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Όλα αυτά είναι μετά τις εκλογές και μετά την τομή που συντελείται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Υποθετικά ερωτήματα με υποθετικές απαντήσεις.
2: Τελευταίο ερώτημα που δεν είναι υποθετικό. Είπατε δεν ξέρουμε το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το χαρακτηρίζετε, δηλαδή τι θεωρείτε, τον ακροδεξιό, κομμουνιστικό, κεντρό, τι χαρακτηρισμό θα το δίνατε?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, της ευρωπαϊκής και της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν ακούω την ίδια πολιτική ετοιμότητα και ιδεολογική καθαρότητα από όσους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται μη όμοροι προς το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι και τι τελικά κομίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο. Απολαυστική εκπομπή έρχεται, μην τη χάσετε, να είστε όλοι καλά. Real FM.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε επιχείρηση στην Τρίπολη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Δείτε λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση» στο πλαίσιο εκδηλώσεων για το Eco Acropolis Rally Road Safety. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ξοκλείστο Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο δόθηκαν στη δημοσιότητα. Συνελήφθη χθες σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων, 51χρονος, γιατί σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν ποσότητες κάναβης, ζυγαριά και τρίφτης κάναβης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης καθώς είναι κοντά στο να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Αστέρα Άκτορ. Ξεκορυξή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης Σικάγο FC καθώς το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αγωνίστηκε με την ομάδα Δημήτρης Λάσκαρης του Αστέρα Άκτορ. Σάβα Τσαμπούρης και Γιώργος Αντωνόπουλος έχουν αναλάβει ήδη το project να χτίσουν τον Αστέρα Άκτορ της νέας σεζόν και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και κατά τόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
7: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
7: Ούτε εγώ θα πάω.
8: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
13: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
12: Γιατί?
13: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα κάνουμε μια αθλητική αναφορά, γιατί είχα μια συζήτηση εδώ με τον σύντροφο και μου ανέφερε ότι εχθές τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, της Basketball League τέλος πάντων, όπως λέγεται, τι πρέπει να τα λέμε στα ελληνικά όλα, ο Παναθηναϊκός είχε αρνητική διαιτησία και έχασε στο Φάλιρο, στο ΣΕΦ, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καταφημισμό βέβαια, γιατί έχουν γίνει φοβερά επεισόδια εκεί, παλαιότερα ευτυχώς, από τον Ολυμπιακό. Και φυσικά δεν είδαμε το παιχνίδι, ούτε πρόκειται, αλλά πρέπει να πούμε ότι οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός πρέπει να χάσει το πρωτάθλημα, διότι πρέπει να αλλάξει προπονητή. Και πώς θα αλλάξει τον προπονητή άμα κερδίσει το πρωτάθλημα? Δεν γίνονται αυτά. Διότι διαβάσαμε ότι θα έχει κάνει πρόταση στον Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει πάρει πόσα, 4 κύπελα, 4 ευρωλίγκες όπως λέγεται με τον Παναθηναϊκό και συνολικά νομίζω 7 ή 8. Και προετοιμάζεται για να ξαναγίνει Ελλήν. Θα δούμε. Από την άλλη, στο μπάσκετ υπήρξε μια είδηση πολύ σημαντική που διαβάσαμε, ότι τον Άρη Θεσσαλονίκης τον ανέλαβε προπονητικά ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα τον Άρη τον έχει αγοράσει κάποιος κύριος, κάποιος κύριος ο οποίος έχει πολλά χρήματα και θέλει να τα επενδύσει στον Άρη. Τώρα αυτό είναι θετικό για το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι είναι βαρετό και γραφικό να έχει μόνο 2 ομάδες οι οποίες κάθε χρόνο διεκδικούν το πρωτάθλημα συνεχώς, οι 2 τους, κανένας άλλος. Ουσιαστικά να έχει 2 ομάδες δηλαδή πρώτο επίπεδο και μετά κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες είναι από μέτρηση ως κακές. Έτσι δεν γίνονται πρωταθλήματα, αυτά αλλιώς λέγονται. Περισσότερα βέβαια μετά στο Arcadia Sport Show γι' αυτά. Και για να ολοκληρώσουμε την αθλητική μας αναφορά, όσο βαρετή κι αν είναι, θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που αυτή τη φορά γίνεται καλοκαίρι, όσοι ήθιστε,

πρωτάθλημα, ή τουλάχιστον οι Άγγλοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι το επινόησαν, το σόκερ, το σόκερ, όχι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ας πούμε, είναι μια καλή επένδυση, αν θέλετε να παίξετε, γιατί από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις για την Αγγλία είναι αρκετά καλές. Και αν περιμένετε βέβαια να ξεκινήσει το Μουντιάλ και να αρχίσει η Αγγλία όπως συνηθίζει να παίζει, να κερδίζει στον όμιλο και να προχωράει και να αποκλείεται κάποια στιγμή στα πέναλτι, θα χάσετε, γιατί θα οι αποδόσεις αρχίσουν να πέφτουν. Και σύμφωνα με τις αποδόσεις, μάλιστα φαβορεί εμφανίζεται εδώ τώρα κάτι Βραζιλίες, κάτι Αργεντινές. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, τώρα το πήρε η Αργεντινή. Επίσης η Βραζιλία, ποια Βραζιλία? Οι Βραζιλιάνοι, όπως έλεγε κάποιος φιλόσοφος, οι Βραζιλιάνοι είναι πολύ καλοί κλόουν στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολύ ειδικότεροι από εμάς που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Εμείς, καλώς ή κακώς, ασχολούμαστε με την πολιτική. Και σε αυτή θα πάμε τώρα. Λοιπόν, η Δημοκρατία, η εφημερίδα, έχει κεντρικό θέμα τον πλήρη οδηγό για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Φυσικά για ιδιοκτήτες, σε ιδιοκτήτες αναφέρεται, έτσι, όχι σε ενοικιαστές. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Είναι αυτό με τη Θεοπούλα που σας είπαμε χθες. Ναι, τι να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα, ποιος ο Τσίπρας? Για ποιο λόγο, τι είναι ο Τσίπρας? Είναι πρωθυπουργός. Να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα, να δώσει λύσεις. Ναι, παράγει επικοινωνία γιατί ξέρει ότι αυτό πιάνει τον κόσμο. Εάν καθότανε και έγραφε για τα καυτά προβλήματα και τις λύσεις, ποιος θα ασχολιότανε? Ενώ τώρα έγινε viral. Αυτός που θα έπρεπε να ασχολείται με τα καυτά προβλήματα, εχθές έβγαλε ανακοίνωση για το τέλος της επιτήρησης. Μήπως τελικά όμως η επιτήρηση ήταν σωστή? Θα το δούμε, θα το δείξει η νεκροψία σε εισαγωγικά. Αν αυτά που γίνανε και μάθαμε τον τελευταίο καιρό, ένα παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγιναν υποκαθεστώς επιτήρησης, φανταστείτε τι θα γίνει χωρίς την επιτήρηση. Ελεύθερος τύπος. Έξτρα μέτρα στήριξης έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έχει μόνο μικροοικονομικές ανισορροπίες. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Ζόρικη, γιατί τα αρχαία ελληνικά ήταν απαιτητικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ διαβαθμισμένης δυσκολίας και με τον πύχη υψηλό. Και το ίδιο συνέβη με τα μαθηματικά και τη βιολογία. Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, νέα ανάφλεξη στον κόλπο. 40 ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Φυσικά δεν είναι κόμμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και έχει και αναφορά στο θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Και τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις στην Τουρκία. Σύμφωνα με τη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, που είναι υπουργός βέβαια

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, εκτός προγράμματος τα F-35 για την Τουρκία. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί Γαλλία και Τουρκία μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι θα έρθει και εδώ. Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεΐ, το γιο, για τον πατέρα το σκότωσε.

Πάμε και στο μακελιό. Άμεση ενημέρωση. Λεπτό προς λεπτό η αύξηση στα καύσιμα. Τι θα κάνετε update στην εφημερίδα, πώς θα γίνει αυτό. Πάλι στα ύψη το πετρέλαιο. Το κεντρικό θέμα, το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες. Και αναφέρεται στην παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη στην εξόδιο ακολουθία του για τον κύριο Ταγάρα στην Κόρινθο χτες. Ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή ως γνωστόν. Και αναχώρησε σε εισαγωγικά και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, και επειδή το σέβεται, ο αριστερός συνταγματάρχης Βαρτάνης του άγνωστου πόλεμου, αυτό το βάζει εισαγωγικά τώρα, ό,τι να είναι, που έγινε φίρμα επί επταετίας 21 Απριλίου. Όλο αυτό είναι παραλληλματικό. Δεν βγάζει νόημα, αν το έβλεπε κάποιος ο οποίος δεν ξέρει που αναφέρονται αυτά, δεν θα καταλάβαινε περί τίνος πρόκειται. Πάρτε και κανένα λεξικό ρε παιδιά να δείτε τη σύνταξη. Ουσιαστικά εδώ, επειδή ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν αριστερών πεπιθήσεων ως γνωστόν, επειδή υποδίθηκε το συνταγματάρχη Βαρτάνη στη σειρά άγνωστος πόλεμος της ΕΡΤ, καλά δεν υπήρχε κάτι άλλο τότε, μόνο η ΕΡΤ υπήρχε, έγινε πολύ γνωστός, έτυχε η σειρά να μεταδίδεται την περίοδο της Χούντας. Βασικά θα γινόταν οπωσδήποτε γνωστός, όπως όλοι γίνανε τότε γνωστοί που παίζανε στην τηλεόραση, διότι υπήρχε ένα-δύο κανάλια. Και οποιοδήποτε έπαιζε σε ένα βραδινό σύριαλ και μάλιστα με τέτοια θεματική, θα γινόταν οπωσδήποτε γνωστός. Τώρα, το θεωρεί αντιφατικό εδώ προφανώς η εφημερίδα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Δηλαδή ο Μάνος Κατράκης, που επίσης ήταν αριστερός και πολύ καλός τοπιός βέβαια, που έπαιζε συνεχώς τους κακούς, τους δοσύλλογους και τους εφοπλιστές που δεν ενδιαφέρονται, όπως το ορατό της Μηδέν, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους ναυτικούς τους και στέλνουν τα σαπιοκάραβα να γυρνάνε στους ωκεανούς, έπρεπε να μην παίζει αυτούς τους ρόλους γιατί ήταν αριστερός. Εντάξει, ωραία αντίληψη περί τέχνεως. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την εφημερίδα Εστία σε λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ, πετρέλαιο 100 δολάρια, απόσυρση κεφαλαίων πληθωρισμός 5%. Η παράταση στις κρίσεις έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας.

Και έχουμε ήδη αυξήσεις στην ακτοπλοεία που δεν θα μπαίνανε. Συν 5 ευρώ τα ΙΧ στον Αργοσαρονικό, συν 3 ευρώ τα εισιτήρια των επιβατών. Ως γνωστόν, αυτές δεν είναι αυξήσεις όμως τώρα σοβαρές, έτσι, είναι πληθωρισμός. Ενώ στην Ισπανία, την κακή Ισπανία του Σάντσεφ, όπου μείωσε δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ ως γνωστόν, ο πληθωρισμός έπεσε στο 3,8%. Οπότε λύσεις υπάρχουν πάντα, ακόμα και σε προβλήματα που υποτίθεται ή τέλος πάντων έχουν δημιουργηθεί στο εξωτερικό και έχουν εισαχθεί στη χώρα. Αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να επιλύονται τα προβλήματα και εδώ δεν υπάρχει. Στην οικονομία εστιάζει και η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά, όπως τα ονομάζει εδώ, νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν και τα μη λαϊκά. Success story με 5 δράκους. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Για το ακριβό ρεύμα, ειδικά τα είπαμε χτες. Το παράγουμε, δεν έχουμε τι να το κάνουμε, δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε, το πουλάμε, το εξάγουμε και μετά το αγοράζουμε πάλι πίσω πιο ακριβό, γιατί είμαστε πανέξυπνοι. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία των παρατηρητών.

χλωμιάζει σε εισαγωγικά το βάζει η συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Έχει το πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να, για τα καυτά ζητήματα οι λύσεις. Μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο. Αυτά που είπε δηλαδή και στο θυσίο ο κύριος Τσίπρας.

Η καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για το ντρόουν στο Ιόνιο. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Έχει και τη φωτογραφία εδώ. Σύννεφο μαύρο καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που δεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πέτρα λαϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης, αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως επεξεργάζονται από κοινού με την Ουκρανία σχέδια για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, της περιοχής, όχι της Πλάκας, στα Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργού Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Χώρος 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028.

Στο κύριο άρθρο «Ρευστή αγορά», με τίτλο «Ρευστή αγορά», η αγορά διαρκώς αλλάζει, επινοεί νέες υβριδικές μορφές επιχειρήν. Συμβαίνει και στον τουρισμό, όπου τα όρια μεταξύ ξενοδοχείου και βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν ρευστοποιηθεί. Το εμφανιζόμενο ως ενοικιαζόμενο σπίτι είναι μόνο τουριστικό κατάλημα. Ο νόμος πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα, ώστε όλες οι επιχειρήσεις του χώρου να λειτουργούν επί ίσης όρης και κυρίως μόνο εκεί όπου επιτρέπεται η ξενοδοχειακή δραστηριότητα.

και δύο όχι αντιφατικές, οι δύο ειδήσεις που μία είναι σε το ένα και η άλλη είναι εντελώς το αντίστροφο θα λέγαμε. Μία ανάσα από το 1 τρισεκατομμύριο η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Νομίζω όμως ότι είχε γίνει. Βρίσκεται πολύ κοντά, λέει, στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Νομίζω είχε γίνει και τάχασε μετά. Και λέει, γενικά είναι λίγο ρευστότητα. Υπάρχει μια ρευστότητα εδώ. Η αξία της περιουσίας του αγγίζει το net worth, δηλαδή τα $970 δισεκατομμύρια. Βέβαια, αυτό δεν τον εμποδίζει να λέει ένα σωρό ανοησίες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και το αντίστροφο. Διαβάζοντας Κάφκα στα υπόγεια της Φιδίου με φωτογραφία, με χαμηλωμένα φώτα, φυσικά αφού είναι Κάφκα, και ένα φακό στο χέρι, η ηθοποιός Δανάη Παπουτσή διαβάζει αποσπάσματα από το έργο του Κάφκα «Γράμμα στον πατέρα», στο πλαίσιο της μεταμεσονύχτιας ανάγνωσης που διοργάνωσαν το βιβλιοπωλείο Μονόκλη και η ομάδα Υπογείος. Είναι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί. Και δίπλα ο Μάσκ που κερδίζει $992 το δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνουμε, δεν τον εμποδίζει καθόλου να λέει ένα σωρό ανοησίες και να υποστηρίζει ακατάλληλα άτομα βέβαια. Και εννοείται να χαιρετάει και ναζιστικά, γιατί όχι. Η εφημερίδα Κόντρα. Η απειλή Σαμαράς, εισαγωγικά, φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Έλα ρε παιδιά, εδώ έφυγε η Ελλάδα από την επιτήρηση. Θα έχουμε καθεστώς επιτήρησης καραμαλικών λόμπι. Άκου, καραμαλικό λόμπι. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Στην Πελοπόννησο θα δυσκολευτούν λίγο. Σε ένα μανιφέστο φωτιά κατά της κυβέρνησης αναμένεται να εξελιχθεί η ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, οι θέσεις που θα διατυπώσει θα έχουν χαρακτήρα προγραμματικών δεσμεύσεων για το κόμμα που πρόκειται να εξαγγείλει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Στο μεταξύ, φυσικά, χωρίς να δημιουργεί καμία έκπληξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, έχει βουλευτές, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και στείλει Κόντρα σε όλα με σύμμαχο την κοινωνία, λέει ο τίτλος. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το μόνο που επιδιώκει είναι να κινητοποιήσει την κοινωνία για να μπορέσει να προκαλέσει την πολιτική αλλαγή. Απορρίπτει κάθετα τις συνεργασίες με μηχανισμούς, ομάδες και κόμματα, γιατί οδηγούν σε αδιέξοδες καταστάσεις και αγκυλώσεις. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν κλείνει τις πόρτες σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν ως απλοί στρατιώτες. Αυτό ακριβώς που δεν αρέσει σε κάποιους παράγοντες που είχαν συνηθίσει στον ταραβέρι και τη συναλλαγή. Το ποντίκι έχει υπέρτιτλο εύγλωτο, ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, λέει το ποντίκι. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ε, παιδιά, τώρα. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μείνουν, θα μείνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, αν μείνουν κι αυτοί. Και έχει και ένα χαρακτηριστικό εδώ, φωτογραφία με το μοντάζ, φωτομοντάζ που βάζει το σινεφά, και έχει την κυρία Χτσιόγλου, η οποία λέει, η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιο της. Έλατε, πώς ολοκλήρωσε τον κύκλο της μέσα σε 2 χρόνια. Και ερχόμαστε στο ριζοσπάστη, που όπως έχουμε πει πολλές φορές, το δηλώνει ότι είναι όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχει αυτή την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Άλλες εφημερίδες που είναι όργανα δεν το δηλώνουν. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Ωραία περίοδος για Χανιά. Σημαντικός σταθμός της αντιυμπεριαλιστικής πάλης η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης σε 6 και 7 Ιουνίου. Στο το Κυριακό, δηλαδή, που μας έρχεται. From the first time I met her in town, I had a crush on her, my baby brown.
Ερχόμαστε στην εφημερίδα Political. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Τέλος ο εφιάλτης. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Και έχει και ένα τούνελ εδώ, φωτογραφία. Βγήκαμε, βγαίνουμε από το τούνελ πάλι. Προσέξτε, μην ξαναμπούμε. Ο εφιάλτης, τέλος ο εφιάλτης λέει, ο κεντρικός τίτλος έτσι. Ποιος είναι ο εφιάλτης? Τα μνημόνια ήταν ο εφιάλτης. Ενώ τώρα τα έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή έχουμε πάει... Είμαστε και καλύτερα από ότι ήμασταν προμνημονιών, έτσι. Αφού τέλειωσε ο εφιάλτης, πώς όχι. Έτσι δεν είναι. Να δούμε τι σημαίνει τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Δηλαδή τώρα έχουμε την... μπορεί η κυβέρνηση ελληνική να πάρει ό,τι απόφαση θέλει, έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένη να ακούει ούτε Eurogroup ούτε τίποτα. Ούτε φυσικά τρόικες και αυτά δεν υπάρχουν πλέον, εταίρους κτλ. Έτσι μπορεί να έχει αυτόνομη, μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια των προγραμματικών συμφωνιών με την Ευρώπη, που είναι συμφωνίες λιτότητας και δεν τις επιτρέπουν της ελληνικής κυβέρνησης ούτε καν να μειώσει το ΦΠΑ. Παρότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για μείωση του ΦΠΑ, η κυβέρνηση δεν το μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά τουλάχιστον είδη διατροφής. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Δεν το μειώνει. Αλλά τέλος ο εφιάλτης. The sound of the best words of... Και το Μανιφέστο είναι από αυτές τις εφημερίδες που, ενώ είναι αυτό που είπαμε πριν, δεν το δηλώνουν. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς, η αριστερή συμπάνταξη. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κούφο Νικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών, το βάζει εισαγωγικά του αγωνιστές προφανώς, πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότευκτο κόμμα. Μα προφανώς. Απολαμβάνει εύνοια. Αφού αυτό δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης ως αντίπαλο, υποτίθεται. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο αφήγημα, ότι διέδωσαν διάφορες κυβερνητικές πηγές ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές τον Οκτώβριο για να βιαστούν τόσο ο κ. Τσίπρας, κατά κύριο λόγο ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού να κάνουν τα κόμματα για να έχουν ξεφουσκώσει, λέει, μέχρι την άνοιξη του 27 ή το καλοκαίρι του 27 που θα γίνουν εκλογές. Κανονικά στην ώρα τους δηλαδή. Μάλιστα. Με τέτοιους όρους γίνεται πολιτική στην Ελλάδα. Κουτοπονηριές, ψευτοκολπάκια και κάτι τέτοια. Το να κάτσει κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να μιλήσουν στον κόσμο με λογικά, ορθολογικά αν θέλετε, επιχειρήματα επάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε πάλι σε εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, με επικοινωνιακά κολπάκια και αλληλοκατηγορίες περί διαφθοράς. Οι κατηγορίες θα είναι περισσότερες από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα προς την κυβέρνηση και απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά. Και από την άλλη, με τα αφηγήματα περί σταθερότητας, μην ξαναπέσουμε στο 2015, μην ξανακλείσουν οι τράπεζες και άλλα τέτοια. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ιστορικό ορόσημο. Με τη βούλα της Κομισιόν, η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, είπαμε, έχει μόνο μικροοικονομικές ανισορροπίες και γενικώς άλλες ανισορροπίες. Έχει και πολλούς ανισόρροπους η Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, είναι γνωστό.

One Voice. Πέμπτη φάλαγγα στο Μαξίμου. Ποιοι δίνουν ποιους. Νεοδημοκράτες αντίο Πασόκων. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από συνεργάτη της εφημερίδας εδώ. Και επίσης, ανάλυση, ο Νετανιάχου δεν τηρεί την εκεχηρία στο Λίβανο. Σόπα. Υπήρχε περίπτωση να την τηρήσει δηλαδή. Εθνικός Κήρυκας. Ιρανική πυραυλή και μη επανδρωμένα drones έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ο Τραμπ παραδέχεται ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου τρελό. Crazy. Crazy, crazy girl. Όχι girl, εντάξει. Ομογενείς του Σικάγου φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομο κύκλωμα τζόγου. Πάρα πολύ λογικό. Και έχουμε και προγραμματικές εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί αρχίζουν και προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες, τα midterms που λέμε, δεν είναι το Νοέμβριο αυτό. Και πτώση της αποδοχής του γάμου των ομοφιλόφιλων. Η αποδοχή του γάμου και των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου στις ΗΠΑ έχει σταθεροποιηθεί μετά από περισσότερες από 2 δεκαετίες σταθερά αυξανόμενης υποστήριξης με συνεχιζόμενη πτώση μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. Τι λέτε ρε παιδιά, των Ρεπουμπλικανών, σοβαρά. Των ανθρώπων δηλαδή που κατά συντριπτική πλειοψηφία στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ψήφισαν Ντόναλντ Τραμπ. Και μας ενδιαφέρει τώρα αυτών των ανθρώπων η άποψή τους. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά τώρα να βάζεις τίτλο, προσέξτε, γιατί είναι παραπληροφόρηση εδώ. Πτώση της αποδοχής του γάμου των ομοφυλόφιλων. Και μέσα να λες ότι οι Ρεπουμπλικάνοι των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Βάλτε στον τίτλο. Πτώση της αποδοχής του γάμου των ομοφυλόφιλων μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, ότι είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Έτσι που το έχει βάλει η εφημερίδα, είναι σαν να υπάρχει στον πλανήτη. Να υπάρχει μια έρευνα για τον πλανήτη ότι υπάρχει πτώση της αποδοχής του γάμου των ομοφυλόφιλων, που ούτως ή άλλως για το μεγαλύτερο ποσοστό του πλανήτη, των ανθρώπων, έτσι, είναι απαράδεκτος ο γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων. Η προοδευτική Δύση το έχει αποδεχτεί. Ή αν θέλετε, η εξυγχρονισμένη Δύση το έχει αποδεχτεί. Που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τραβάτε στην Ινδία ή στην Κίνα να πείτε για γάμο ομοφυλόφιλων, δείτε τι θα σας πούνε. Δεν συζητάμε για αραβίες και τέτοια, ούτε για καθεστώτα εννοείται θεοκρατικά. Κυβωτός Ορθοδοξίας. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολεως Άνθιμος για την ανάγκη όλων σήμερα να πορευόμαστε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, του Περιστεριού δηλαδή. Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί συνεχεία της παρουσίας του Χριστού, λέει. Ας περάσουμε στην απογευματινή. Λοιπόν, ύστερα από επανυπολογισμό, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, αφορούν ειδικά μισθολόγια δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο. Προσέξτε παιδιά, είναι φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Στο κόκκινο η Ελλάδα, σε χάρτη που δημοσίευσαν χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Προσέξτε, άμα δείτε κουνούπι, είναι δολοφόνος. Έτσι, ωραία τρομοκρατία. Επίσης, το κόκκινο είναι περιοχές της Τουρκίας. Η Συρία, ναι, η Συρία, αυτό είναι το πρόβλημά της, το κουνούπι δολοφόνος. Κομμάτι της Αιγύπτου, καλά, του Νείλου, του Δέλτα του Νείλου. Και επίσης κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες είναι και σε πόλεμο. Τώρα και θα τις προβληματίσει αυτό. Η Λωρίδα της Γάζας, επίσης, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα της Λωρίδας της Γάζας. Το κουνούπι δολοφόνος. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Μπράβο. Εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Περιέργως το έχει μικρό θέμα εδώ. Έπειτα από 16 χρόνια. Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. Α! Γιατί πριν δεν είχαμε ξεκινήσει να βγαίνουμε, τώρα βγήκαμε τα τελευταία 7 χρόνια. 13 συλλήψεις. Έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων.
Γιατί αυτά είναι, στην επιτήρηση γινόντουσαν αυτά. Προσέξτε, φανταστείτε τώρα τι θα γίνει, όπως είπαμε. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια το ΠΚΠ, θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τελικά ήταν πολύ ο κόσμος, παιδιά, που έπαιρνε επιδοτήσεις και τις έτρωγε χωρίς να έχει καν κτήματα ή με ψεύτικα στοιχεία κτλ. Πολύς κόσμος. Και μετά απορείτε κάποιοι, γιατί σας ακούμε έξω να απορείτε, που βλέπετε, ξέρω εγώ, πολλά ακριβά αυτοκίνητα έχει η Ελλάδα, που υποτίθεται τα οικονομικά της στοιχεία δεν είναι τόσο καλά. Των πολιτών, βέβαια, όχι της χώρας. Η χώρα ολοπλεονάσματα είναι, λόγω της περφορολόγησης. Βλέπετε αυτοκίνητα, χωρίς να εξετάζετε καν ότι είναι leasing τα περισσότερα. Παιδιά από εδώ, ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ, εύκολα λεφτά, γρήγορα. Το θέμα είναι να σε πιάσουν όμως. Τώρα αρχίζουν να τους πιάνουν. Έχουν πιάσει βέβαια και πολύ πιο προβεβλημένους, οι οποίοι εμπλέκονται. Δεν έχουν φάει οι ίδιοι, σε εισαγωγικά το φάει, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά έχουν εμπλακεί. Οπότε θα έπρεπε να πιάσουν και τους υπόλοιπους από κάτω, για να φαίνεται κιόλας ότι υπάρχει και μια νομιμότητα. Και δεν θα πάμε στην ελεύθερη ώρα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις σε ένα λεπτό. Και όταν με το καλό ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, θα ξεκινήσουμε με την ελεύθερη ώρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Συνεχίζεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες της Τρίπολης. Βελτιώνουμε τους δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής στο νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκάδιας, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών επιχειρήσεών του. Εκτεταμένες υλικές 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες, προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Δείτε λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε επιχείρηση στην Τρίπολη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλείστο Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι κοντά στο να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Αστέρα Ακτόρ. Ξεχωριστή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης Chicago FC, καθώς το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αγωνίστηκε με την ομάδα ο Δημήτρης Λάσκαρης του Αστέρα Ακτόρ. Σάββας Τσαμπούρης και Γιώργος Αντωνόπουλος έχουν αναλάβει ήδη το project να χτίσουν τον Αστέρα Ακτόρ της νέας σεζόν και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με νεφώσεις στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα!
1: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, είπαμε, ελεύθερη ώρα. Παγκόσμια ανάφλεξη, ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη, ιρανικό χτύπημα στο Κουβέιτ. Οι μαυροσκούφιδες του ελληνικού στρατού, όλα όσα έγιναν στην πολυεθνική άσκηση Orion 26. Ο νέος Ελασίτης Αλέξης και ο παλιός του Σιριζέος εαυτός. Η πιο σκληρή μάχη του Τσίπρα είναι με τον καθρέφτη του, λέει εδώ. Και κενό ασφάλειας στον προσωπικό αριθμό. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker, σύμφωνα με την εφημερίδα. Καταραίει το αφήγημα περί ασφαλούς εξυπηρέτησης μέσω προσωπικού αριθμού και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ποια πολιτικά κόμματα έχουν λάβει θέση και ποια όχι για την επερχόμενη ψηφιακή σκλαβιά των πολιτών. Τα μοναστήρια δείχνουν τον δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι. Δηλαδή δείχνουν τον δρόμο και σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Είναι αυτεμπορική. Λέει την... αυτό που κρύβεται πίσω από το τέλος επιτήρησης. 20 συστάσεις μετεπαίνων στην Ελλάδα. Παρελθόν για τη χώρα οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, τη βάση εισαγωγικά. Ο ΩΣΑ δίνει τα εύσημα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου. Αναγνωρίζει η Κομισιόν Δημοσιονομική Αναπτυξιακή Πρόοδο, ζητά ένταση μεταρρυθμίσεων. Ναι, έχουμε τρελαθεί στις μεταρρυθμίσεις. Τι καταγράφει η Κομισιόν λοιπόν, 20 κακώς κείμενα, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται μετά από 3 μνημόνια, 4 κατά πόλους, και τη μεταμνημονιακή εποπτεία, κλειστά επαγγέλματα, το οποίο δεν προβλέπεται στην ελεύθερη αγορά, πολλές φοραπαλλαγές, καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, αυτό είναι εφιολόγημα, το δικαιοσύνη, καθυστερήσεις πληρωμών, απουσία τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, υστέρηση στην ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Και τι συστήνει η Κομισιόν στην κυβέρνηση, ή ζητά από την κυβέρνηση να περιορίσει τις ενισχύσεις λόγω του πολέμου σε αποκλειστικά στοχευμένες παρεμβάσεις, το κάνει αυτό, πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, να αυξήσει τον ειδικό φόρο καυσίμων στο πετρέλαιο κίνησης και να εγκαταλείψει τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Γιατί αυτό πίσω από τους πανηγυρισμούς πάντα κρύβεται και κάτι άλλο.

Ερχόμαστε σε τοπικές εφημερίδες, ξεκινώντας από το Λακωνικό Τύπο. Επιδοτήσεις μετεπιστροφής 3 χρόνια μετά. Δυσαρέσκεια παραγωγών μετά την απέτηση της ΑΔΕ για ενισχύσεις του 23. Η ενδεικτική περίπτωση με Ραβασάκη στη Νότια Λακωνία. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει εδώ. Όπως λέει το ρεπορτάζ, αναστάτωση και εκνευρισμός επικρατεί στην αγροτική κοινότητα της χώρας, η οποία βρίσκεται προ νέας τροχιά σύγκρουσης με τον κρατικό μηχανισμό. Αιτία αποτελεί η μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες προς αγρότες και κτηνοτρόφους, με τα οποία ζητείται η επιστροφή ποσών που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις του έτους 2023 που χορηγήθηκαν μέσω ΠΚΠ. Είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Σύμφωνα με τις σχετικές ειδοποιήσεις, τα ποσά που χαρακτηρίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα προέκυψαν κατόπιν διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2023. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά που ζητούνται να επιστραφούν φτάνουν ακόμα και τα 2.500 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά ήδη πιεσμένους οικονομικά παραγωγούς. Η ΑΔΕ δίνει μεν τη δυνατότητα στους αγρότες να μπουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή και να υποβάλουν ενστάσεις σχετικά με τους καταλογισμούς αυτούς, ωστόσο η διαδικασία εξελίσσεται σε εξίσωση για δυνατούς λίτες. Και τα παράπονα επικεντρώνονται στην πλήρη απουσία σαφούς εξατομικευμένης και αναλυτικής τεκμηρίωσης εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών. Δηλαδή ζητάει επιστροφές χωρίς να εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει κάποιος να τα επιστρέψει. Και σε οριακή καμπή ο ΑΣΕ, Λακωνία είναι συνεταιρισμός, τα οικονομικά βάρη, επενδυτική πρόταση και τα ανοιχτά ερωτήματα. Η ελευθερία της Καλαμάτας, κεντρικό θέμα έχει τη δολοφονία της 49χρονης, συνεχίζει, την 39χρονη, συγγνώμη, 39χρονη, 41χρονη είναι ο δράστης. Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής, δεν άντυχε και σχεδίαζε να φύγει, είναι ο τίτλος. Και νέο κύμα αυξήσεων έρχεται στα καύσιμα μετά τη μικρή μείωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο. Μεσσηνιακός λόγος, ίδιο κεντρικό θέμα, απολογείται σήμερα ο σύζυγοκτόνος ενώπιον της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας.

και το θάρρος της Μεσσηνίας κεντρικό θέμα προφανώς το ίδιο. Εξηγήσεις στην Ανακρίτρια δίνει σήμερα ο 49χρονος, καταρρύπτονται οι ισχυρισμοί του, καθαρά τα πρώτα ευρήματα των εξετάσεων στα δύο κορίτσια.

Και βέβαια, καλά κάνει η εφημερίδα εδώ και έχει τα θολωμένα τα πρόσωπα, αλλά είναι εντάξει, είναι λίγο ανέκδοτο αυτό στην Ελλάδα. Παντού έχουν δημοσιοποιηθεί τα πρόσωπα κανονικά, έχουν μάθει όλοι και αυτοί που δεν είχαν ιδέα ότι υπάρχει πόλη Καλαμάτα, έχουν μάθει τα στοιχεία για τους συγκεκριμένους δύο. Βέβαια, η μία τραγική πρωταγωνίστρια, ο άλλος, εντάξει, προφανώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη για την τύχη του, εφόσον έχει αποδεχθεί, έχει ομολογήσει και το έγκλημά του και το έχει αποδώσει, λέει, σε βρασμό ψυχής. Άρα θα ισχυριστεί και προσωρινή παράνοια. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει και προηγούμενο δικαστικό. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πρωινός Μοριάς, ήρθαμε στην Αρκαδία. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για ένα νέο τοπίο στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Με την παρουσίαση του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών στη Βουλή, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος

η προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Είναι άλλο πληθωρισμός, τα τρώει, τέλος πάντων. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Ποια νέα γενιά? Αυτή που φεύγει, λέμε εμείς. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Πολύ σταδιακά. Πολύ αργά. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε το ξέσπασμα της κρίσης, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά και από τον πρωινό Μωριά. Ερχόμαστε τώρα στην δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα, arkadiana38.gr. Όπου μπορείτε να δείτε τι συνέβη σε επιχείρηση χτες στην Τρίπολη το μεσημέρι, που υπέστη, σημειώθηκε πυρκαγιά στην επιχείρηση και είχαμε και εκτενείς υλικές ζημίες και κάποιες άλλες συνέπειες

Έχουμε βέβαια εκδηλώσεις που ανακοινώνονται. Έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια το προσκοπικό φεστιβάλ το Σάββατο, αλλά θα τα δούμε και αύριο αυτά. Η Κομισιόν θετικά μηνύματα για τα δημόσια οικονομικά, προειδοποίησεις για 4 επίμονες αδυναμίες, 20, ποιες 4. Πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ όπως κάθε μέρα και τα θέματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ σήμερα. Μπορείτε να δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις.

Τώρα, επειδή έχει γίνει θέμα και παρότι δεν μας αρέσει να σχολιάζουμε και δεν θέλουμε να ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το λεγόμενο κοινωνικό, όπως ονομάζει στην Ελλάδα, ρεπορτάζι, ουσιαστικά και αστυνομικό βέβαια είναι προκειμένο, αλλά επειδή μας κάνει εντύπωση ότι ξαφνικά άρχισαν να μιλάνε συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού ή δεν ξέρω εγώ τι για τη γενικοκτονία στην Καλαμάτα και λένε διάφορα. Απορίας άξιο είναι γιατί δεν τα λέγανε τόσο καιρό όμως, γιατί δεν κάνανε κάποια καταγγελία εφόσον υπήρχε συστηματική κακοποίηση από ό,τι λένε. Γιατί δεν κάνανε τίποτα, γιατί δεν θέλανε να ασχοληθούν με κάτι άλλο, δεν θέλανε να μπουν, δεν θέλανε να προκαλέσουν εντάσεις, δεν θέλανε να συγκρουστούν ίσως. Γιατί είναι οι κούφιοι άνθρωποι, είναι οι παραγεμισμένοι άνθρωποι που έλεγε ο T.S. Eliot, οι χλιαροί που έλεγε ακόμα και ο Ιησούς. Οι χλιαροί, αυτοί που δεν θέλουν να μπλέκουν σε τίποτα. Αλλά τώρα βγήκαν όλοι να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους. Έτσι, γιατί ξέρανε. Ξέρανε και θέλουν ουσιαστικά εκείνο που δεν μπορούσαν να πούνε ή που τα λέγανε μεταξύ τους εν είδη κουτσομπολιού, τώρα τα λένε και στις κάμερες ή στα κινητά. Πολύ ωραία. Χαρακτηριστική περίπτωση της νέου.

ελληνικής νοοτροπίας και του μικροαστισμού, που φυσικά είναι έντονος σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα και στην Τρίπολη, αλλά εδώ μιλάμε για την Καλαμάτα εν προκειμένου.

Και πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, διαβάζουμε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν, ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, για όσους δεν ξέρουν, νεότερους, βρίσκεται και φέτος στη Μύκονο. Με το γιο του, βέβαια, με ένα γιο του. Βασικά δεν είναι δικό του, τον νοικιάζει. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, μην το διαβάσει αυτό ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί θα τον αγοράσει και τον Τζόρνταν. Τι, ο Τζόρνταν είναι 60 χρονών και τι, καλύτερος είναι από κάποιος άλλος που έχει ακόμα και 60 χρονών. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επανέλθουμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
9: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
8: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Λοιπόν, τελευταίο μέρος της ζωντανής εκπομπής Aces απ' έξω, αγαπητοί ακροατές, για περίπου 20 λεπτά ακόμα θα ακούτε τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο, ο οποίος είναι βέβαια μαζί με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, όλα τα κόμματα μπαίνουν σε θέση εκλογικής μάχης τώρα, διαβάζουμε, και το φυσικά το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό έχουμε και παροχές άλλωστε. Αυτές που έχουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα μπαίνει και το Πασόκ σε προεκλογικό πυρετό. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης θα εισηγηθεί αύριο, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, την ανάληψη του προεκλογικού αγώνα σε κάθε περιφέρεια από 13 στελέχη, ανάλογα με τις περιφέρειες. Δηλαδή, 13 περιφέρειες στη χώρα, 13 και τα στελέχη. Θα πρόκειται, αναφέρεται, για προσωπικότητες της παράταξης, οι οποίοι θα αναλάβουν τον προεκλογικό αγώνα σε κάθε περιφέρεια, αλλά δεν θα είναι υποψήφοι στις εκλογές. Ποιος θα είναι εδώ? Γιατί πρέπει να είναι και κάποιος σαρκάς, ε? Και καλή του τύχη. Καλή του τύχη, καλό κουράγιο. Μαθαίνουμε επίσης ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που είναι το νέο, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, αν θέλετε, κόμμα που ιδρύθηκε, βρίσκεται σε ετοιμότητα για κάλπες το Σεπτέμβρη, ούτε καν τον Οκτώβρη.

Ενώ και το Μέγαρο Μαξίμου, αν θέλετε, η ηγετική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, αλλάζει γραμμή. Το ακούσαμε και πριν μέσω της, φάνηκε από τη συνέντευξη που έδωσε η εκπρόσωπος, η κυρία Σδούκου, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα στο Real. Αλλάζει γραμμή λοιπόν από τα καρφιά και τους χαρακτηρισμούς ακροδεξιός και κάτι τέτοια, στο κάλεσμα συστράτευσης. Ποια συστράτευση, παιδιά? Τον έχετε διαγράψει τον άνθρωπο. Τον έχετε διαγράψει. Γι' αυτό και εξανέστη, με την καλή έννοια, και ο κύριος Χατζηνικολάου, που άκουσα την κυρία Σδούκου να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πολύ καλή, είμαστε περήφανοι για την πρωθυπουργική του περίοδο κτλ. Ο ελληνικός λαός δεν ήταν καθόλου περήφανος, γι' αυτό και τον έστειλε εκεί που τον έστειλε το 2014-2015. Προφανώς εδώ γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγιστεί το ακροατήριο του κυρίου Σαμαρά και όχι ο ίδιος. Άλλωστε θα θυμόσαστε ότι πριν από λίγο καιρό, μετά και τη σφοδρή κριτική του κυρίου Σαμαρά για τις υποκλοπές και για τα εθνικά θέματα, κυρίως τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το μπλοκάρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, απαξίωνε το Μαξίμου τον πρώην πρωθυπουργό και τον κατηγορούσε για προσωπική ατζέντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Τώρα όμως, καθώς φοβάται και τη δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά, εδώ που τα λέμε, το οποίο όλοι λένε τώρα ότι θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο κιόλας, το κυβερνών κόμμα και η ηγετική του ομάδα αλλάζει γραμμή και εμφανίζεται, όπως είπαμε, περήφανο το κόμμα για την πρωθυπουργική θητεία του κυρίου Σαμαρά και του απευθύνει μάλιστα και κάλεσμα συστράτευσης. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη στο in.gr και τη Ράνια Τζίμα, να χαρακτηρίζει μη ευχάριστη εξέλιξη τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά και να δηλώνει ότι η δική μας παράταξη είναι πάνω και από πρόσωπα, από πότε, είναι πάνω και από τις προσωπικές εναντιώσεις, τις οποίες δεν υποτιμώ, και ειδικά όταν έρχεται η ώρα της μάχης. Σιγά τα αίματα με τις μάχες.

Εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει κάποια στιγμή είναι γιατί η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι πετυχημένη. Ακούμε να το ισχυρίζονται και η κυρία Σδούκου το ισχυρίστηκε πριν από λίγη ώρα στο Real και ο κ. Μαρινάκης το ισχυρίστηκε. Πείτε, ναι, αλλά δεν γίνεται η σωστή ερώτηση εκεί. Ναι, πείτε μας γιατί, για ποιο λόγο είναι πετυχημένη και πώς αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά η χώρα τα τελευταία 7, 10, 25 χρόνια. Για πείτε μας πότε ακριβώς και με ποιο τρόπο αναβαθμίστηκε. Ποιες είναι οι επιτυχίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην εξωτερική πολιτική? Γιατί για αποτυχίες μπορούμε να σας πούμε πολλά. Επιτυχίες ποιες ήταν ακριβώς? Να καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα το εντυπωσιακό να για να μην πούμε τίποτα άλλο, τίποτα απολύτως. Εντάξει, τίποτα το εντυπωσιακό δεν έχουμε καταφέρει. Δεν έχει κατοχυρωθεί καν ΑΟΣ. Έχουμε πρόβλημα εκείνο το καλώδιο με τη σύνδεσή μας με την Κύπρο. Δεν έχει ακόμα ποντιστεί και δεν πρόκειται κιόλας. Γιατί έχει ουσιαστικά το έχει χαρακτηρίσει κάζους μπέλη η Τουρκία. Έχουμε προσδεθεί σε ένα άρμα το οποίο, των ΗΠΑ Ισραήλ μιλάμε, το οποίο έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα και έχει υποστεί ρογμή ήδη μέσω και των μαξιμαλισμών ή αν θέλετε των αλλοπρόσαλων δηλώσεων Τραμπ προς Νετανιάχου.

Για να μην πούμε για άλλα θέματα που άπτονται έμεσα ή άμεσα της εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι το μεταναστευτικό, που πάλι έχουμε ισχυρισμούς ότι το αυστηρό πλαίσιο που έχουμε υιοθετήσει έχει αποτελέσματα. Πάτε να, πείτε, να το πείτε στην Κρήτη αυτό. Πραγματικά λοιπόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού ακριβώς συνιστάται αυτή η αναβάθμιση, η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Το μόνο που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι να επαναλαμβάνουμε ευχολόγια όσον αφορά την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο και να τα περιμένουμε όλα από την Ευρώπη. Να μας ενισχύσει. Α, και επίσης έχουμε κάνει και άλλες πατάτες, συσσαγωγικά. Επίσης, όπως το δάνειο, που φυσικά είναι απόφαση της Ένωσης, δεν είναι μόνο της Ελλάδας, αλλά δεν ασκήσαμε καμία κριτική από ό,τι ξέρουμε στο το πώς έγινε αυτή η συμφωνία για το δάνειο προς την Ουκρανία και το πώς θα αποπληρωθεί, που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθεί. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και κάναμε και το άλλο. Αυτό ίσως εννοεί γεωπολιτική αναβάθμιση. Μετά από συμφωνίες οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν ποτέ, τις μάθαμε εκ των υστέρων λόγω του αποτελέσματος. Στείλαμε αμυντικό, να το πούμε εμείς, οπλισμό. Αν και αν δεν υπάρχει κανένας οπλισμός που είναι αμυντικός ή επιθετικός. Τώρα αυτά είναι για να κάνουμε συζήτηση. Τα όπλα είναι όπλα. Στείλαμε όπλα για να προστατεύσουμε εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και αλλού. Μετά από φυσικά από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, παίρνοντας μέρος ενεργά σε δύο πολέμους και στην Ουκρανία, όπου στείλαμε βέβαια ενίσχυση προς την Ουκρανία που υπέστη εισβολή και πολύ καλά κάναμε, αλλά και στον πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως κολαούζος του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Εκεί δεν κάναμε καθόλου καλά.

Έχουμε και μια περίεργη, να την πούμε, δήλωση τώρα, βλέπουμε, του ηγέτη του Ιράν, του γιου του Χαμενεή, Χαμενεή και αυτός. Ο Αγιατολάχ, λοιπόν, Μοτσντάμπα Χαμενεή, δήλωσε ότι ο κακόβουλος εχθρός έχει ιτηθεί με ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά των ΗΠΑ. Τώρα τι είναι αυτό, δεν έδωσε πάντως μια απροσδόκητη διακήρυξη, είναι πολύ απροσδόκητη διακήρυξη, για ιρανική νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ. Τώρα, σε δήλωση λοιπόν που διαβάστηκε, για να είπουμε και ακριβώς τη σήμερα, κατά τη διάρκεια της τελετής για τον εορτασμό της 37ης επετείου από το θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχόλα Χουμεϊνή, γνωστός, ο κύριος Χαμενεή δήλωσε ότι λέω στον αγαπητό ιρανικό λαό ότι ο κακόβουλος εχθρός βιώνει τώρα μια βαθιά και σημαντική ταπείνωση τόσο στο στρατιωτικό πεδίο μάχης όσο και στη δημόσια σφαίρα και επικεντρώνεται σε πονηριές. Έτσι μεταφράστηκε αυτό. Τώρα, σύμφωνα με το Euronews, η δήλωση αυτή μπορεί να σηματοδοτεί μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία

Και βέβαια έχουμε και από την άλλη άλλες απίστευτες δηλώσεις, απίστευτες μέσα στο πλαίσιο των γεγονότων που έχουν συντελεστεί μέχρι τώρα, που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τώρα δήλωσε προχθές την Τρίτη ότι ο νέος ηγέτης των Ιρανών συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι δυο τους θα πήγαιναν και αρκετά καλά. Ναι, απλώς του έχει σκοτώσει τον πατέρα, αλλά εντάξει. Αυτά στην πολιτική συμβαίνουν, τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια είπε ότι στην New York Post, την εφημερίδα, ότι δεν είχε την τιμή να το συναντήσει. Λένε ότι δίνει την έγκρισή του, γιατί έτσι γίνεται εδώ και πολύ πολύ καιρό. Ο πατέρας του και μετά αυτός, υποθέτω ότι είναι μια διαδοχή. Τι υποθέτεις, είναι μια διαδοχή, ναι. Αλλά φαίνεται να τα πάμε αρκετά καλά. Θα τα πάμε αρκετά καλά. Τώρα, Τραμπ είναι. Μην τα παίρνετε αυτά που λέει της μετρητής. Και δηλώνει το εξής εκπληκτικό. Ναι, θα ήθελα να το συναντήσω. Αυτόν που κατηγορεί για τρομοκράτη δηλαδή κτλ. Θα ήθελα πολύ να συναντήσω όλους. Ποιους όλους, όλους τους Ιρανούς. Θα ήθελα να το συναντήσω και πιθανότητα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στο μεταξύ, ο δεύτερος, ο γιος Χαμενεΐ, έχει υποστεί τραύματα, έχει προβλήματα στην ομιλία, εγκάβματα από επίθεση των Αμερικανών. Αλλά εντάξει. Και βέβαια όταν ανακοινώθηκε ότι θα διαδεχτεί τον πατέρα του, τον θανόντα, δολοφονηθέντα αν θέλετε, πατέρα του, τον είχε απορρίψει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ ως αδύναμο και απαράδεκτη επιλογή για την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τότε μετά την ανακοίνωση είχε πει και το εξίσου εκπληκτικό, εκπληκτικά ειλικρινές ο κύριος Τραμπ. Δεν περνά όλα αυτά για να καταλήξω με έναν άλλο Χαμενεΐ. Από μικρό και από τρελό.

Να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Με αθλητικό, τι αθλητικό, δηλαδή πολιτικό, αθλητικό-πολιτικό θέμα. Για να δώσουμε και την πάσα για το Arcadia Sports Show σε λίγο με τη Νένια Λίλη και το Χριστοκαρνέζη. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Της ομάδας μπάσκετ Παναθηναϊκού, αν θέλετε. Προς την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτή η ανακοίνωση βγήκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σήμερα δηλαδή, πρώτες ώρες της Πέμπτης. Αναφέρει, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες, την οποία και σημεριζόμαστε, συγγνώμη, απολύτως. Να κάνουμε ένα σχόλιο πρώτο εδώ. Δουλειά δεν έχουνε, στέλνουν μηνύματα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εντάξει. Για τον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, τη Λαμπρή. Όπα. Εγώ νομίζω ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ευρώπης είναι η Ρεάλ, τέλος πάντων. Στο μπάσκετ, έτσι. Τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, έτσι λέει ο κανονισμός του πρωταθλήματος, είτε αποκλείοντας την κρατική τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας. Δεν είχαμε ιδέα ότι το μεταδίδει η κρατική τηλεόραση κάνει τους τελικούς. Δεν το ξέραμε. Τώρα τι απειλεί, ότι άμα δεν πάρει μέτρα η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει στην ΕΡΤ να μεταδώσει τον αγώνα. Όχι, λέει. Δεν θα το κάνει γιατί θα υποβιβαστεί. Ως Παναθηναϊκός, συνεχίζει, δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτων. Σιγά, παιδιά, πάρτε ένα ποτηράκι άμα δροσιστείτε λίγο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ποιος ασχολείται. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου θα πολεμήσουν για την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος σε ένα άθλημα, μάλιστα. Και τη στιγμή που έχουμε πολέμους στον πλανήτη. Σημαντικούς. Έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Να δει πάλι το πολεμικό υλικό, αμυντικό εδώ. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε. Για το μεγαλείο μας. Άρα η κυβέρνηση. Εδώ έχει το ψωμί. Μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια? Τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια? Τόσα πρωταθλήματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πάρει. Όλο ο Ολυμπιακός τα παίρνει. Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας είναι αυτή, καμία σχέση με την παλιά ΕΟΚ, ως κατεστημένο, τι έχουν να πούν για την νυν διοίκηση, η οποία εξελέγει με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες, όπως και ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος με την ανοχή του κράτους. Να είναι βέβαιος όλος ο φιλάθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος θα κάνουμε σε όλα τα επίπεδα αυτό που οφείλουμε στην ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Εμείς δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει ηθικό βάρος ως έκφραση για το μπάσκετ και ηθικό βάρος. Ιστερόγραφο. Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε τον ασφυρίζει διαιτητής άνδρας ή γυναίκα που διώκεται ποινικά την ομάδα η οποία επέβαλε τη μήνυση εναντίον του ή της, ρωτάει. Σαφές το υπονοούμενο εδώ.

Λοιπόν, θα, για την εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΠ όπως λέμε, πρώην ΟΔΕ, που θα γίνει 19 Ιουνίου στο Βιλάτζιο και θα είναι η ομάδα αλήθειας και ο πρώην υπουργός βέβαια και ο Βορύδης, θα τα πούμε αύριο ή μπορεί και τη Δευτέρα, θα δούμε. Προς το παρόν εμείς θα σας αφήσουμε, είναι συντονισμένοι, ακολουθεί Αρκάδια Sport Show και θα έχουμε και συνέχεια για τον μπάσκετ φαντάζομαι. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε από τον Γιώργο Ηλίοπλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Συνεχίζεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες της Τρίπολης. Βελτιώνουμε τους δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής στο νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκάδειας, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών επιχειρησεών του. 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες, προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Δείτε λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε επιχείρηση στην Τρίπολη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλείστο Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι κοντά στο να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Αστέρα Ακτόρ. Ξεχωριστή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης Chicago FC, καθώς το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αγωνίστηκε με την ομάδα ο Δημήτρης Λάσκαρης του Αστέρα Ακτόρ. Σάββας Τσαμπούρης και Γιώργος Αντωνόπουλος έχουν αναλάβει ήδη το project να χτίσουν τον Αστέρα Ακτόρ της νέας σεζόν και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με νεφώσει στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, 5η σήμερα 4 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ έντονους ρυθμούς στον Αστέρα Άκτορ. Σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο στην πρώτη ομάδα, και με αυτό βέβαια θα ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών μιας μεγάλης επιστροφής στον Αστέρα Άκτορ, ενός προσώπου που θα λέγαμε αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου, αρχισκόρερ της ομάδας της κορυφαίας κατηγορίας στην Stoiximan Super League. Δεν είναι άλλος από τον Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως από την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Η επιστροφή του, όχι βέβαια στη θέση του Center Four, καθώς είχε εγκαταλείψει την ενεργό δράση, αλλά στον ρόλο, τον πολύ σημαντικό ρόλο του γενικού αρχηγού της ομάδας. Όπως είπαμε, ο Αργεντίνος επιθετικός είχε ολοκληρώσει την πλούσια καριέρα του. Έχει εμπειρία από τη θέση του γενικού αρχηγού. Ήταν στην ισπανική Καρταχένα. Χτες το βράδυ η ισπανική ομάδα εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση για τον Χερόνιμο Μπαράλες, με την οποία τον ευχαρίστησε για την συνεργασία τους. Και τα τυπικά απομένουν για να υπάρξει αυτή η μεγάλη επιστροφή ενός παίκτη που θα λέγαμε δεν ήταν μόνο τα γκολ που πετύχαινε, μόνο και μόνο το παρουσιαστικό του προκαλούσε έτσι στα αποδυτήρια δέος. Υπήρξε ένας από τους φυσικούς ηγέτες της ομάδας, με την οποία έχει ζήσει όλες τις μεγάλες στιγμές. Και βέβαια μιλάμε για έναν παίκτη που γνωρίζει τι σημαίνει Αστέρας, τις απαιτήσεις της ομάδας και τους στόχους της ομάδας, μιας και είπαμε αποτέλεσε μέλος του ρόστερ, έχει και ευρωπαϊκές συμμετοχές με τον Αστέρα. Είναι λοιπόν σε συζητήσεις ο Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν 13-14 και 14-15 με τη φανέλα του Αστέρα, επέστρεψε το 2019 μέχρι το 2023. Έχει σημειώσει, όπως είπαμε, 59 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Αστέρα στην ιστορία της ομάδας στην Super League. Και θα λέγαμε, πάνω απ' όλα, είναι και ένα πρόσωπο που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στις τάξεις των φιλάθλων.

Οι σαρωτικές αλλαγές συνεχίζονται. Ο μέχρι πρότινος Γενικός Αρχηγός, ο Παναγιώτης Βουδεξής, αποτελεί παρελθόν. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση Παϊαστέρας Άκτορ, όπως είπαμε, ο σχεδιασμός και οι αλλαγές γίνονται σε όλα τα τμήματα του οργανισμού. Παρελθόν αποτελούν επίσης ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών και προπονητής της ομάδας K19, Άγγελος Χατζόπουλος, καθώς και ο επιστημονικός σύμβουλος των Ακαδημιών, ο κύριος Γιώργος Καχρημάνης. Και οι τρεις λοιπόν δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία του με τον Αστέρα. Η διοίκηση της Αρκαδικής ΠΑΕΚ έδωσε τη σχετική ανακοίνωση, με την οποία επίσης τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στο σύλλογο.

Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι αλλαγές, θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις στο άμεσο προσεχές διάστημα. Και μιλώντας για την πρώτη ομάδα, ήδη ο Σάββας Τσαμπούρης σε συνεργασία με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή της ομάδας, έχουν ξεκινήσει και τον μεταγραφικό σχεδιασμό, καθώς θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις και καταλαβαίνει κανείς με οδηγό και παράδειγμα προς αποφυγή την περσινή χρονιά, θα σχεδιαστεί στην ουσία εκ νέου η ομάδα, έτσι ώστε να εμφανίσει ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο τη φετινή αγωνιστική περίοδο και να φτιαχτεί έτσι ένα σύνολο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος και στους στόχους βέβαια που έχει θέσει η ομάδα, που θέτει παραδοσιακά, που είναι υψηλή. For the chumps on the wall, the chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell.

πάμε τώρα σε μια είδηση που αν μας ακούν έτσι κάποιοι ακροατές μεγαλύτερης ηλικίας, θα τους παραπέμψει σε άλλες εποχές, σε μια κατάσταση που συνέβαινε κατά κόρον. Το είδαμε και φέτος το 2026 και αφορά τον Αστέρα Άκτορ, και για να γίνουμε, να τα κάνουμε περισσότερο λιανά τα πράγματα. Στο παρελθόν λοιπόν, όταν ολοκληρώνονταν τα πρωταθλήματα της Ελλάδας, όχι μόνο στην τότε Α' Εθνική αλλά και στη Β' Εθνική, που βέβαια το επίπεδό της τις παλαιότερες δεκαετίες ήταν σαφώς ανώτερο από αυτά που βλέπουμε τώρα, συνηθιζόταν οι κορυφαίοι παίκτες να πηγαίνουν και να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε στον Καναδά, είτε στην Αυστραλία, εκεί δηλαδή που υπήρχε έτσι και έντονο το στοιχείο της ελληνικής ομογένειας, για χρονικό διάστημα 20 ημερών, ενός μήνα κτλ. Ήταν και βέβαια οι άνθρωποι τότε, καθώς μιλάμε και για τα πρώιμα στάδια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το έκαναν βέβαια οι ποδοσφαιριστές τότε και για οικονομικούς λόγους. Χτες λοιπόν το έκανε ένας παίκτης του Αστέρα Άκτορ, ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο οποίος πήρε μέρος με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Σικάγο στο πρωτάθλημα του UPSL. Αγωνίστηκε λοιπόν με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Σικάγο. Μπορείτε να μπείτε στο arcadiasports.gr και να δείτε έτσι και τη σχετική φωτογραφία με την φανέλα της ομογενειακής ομάδας. Και μάλιστα ο Αστέρας Τρίπολης Σικάγο εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του στον Δημήτρη Λάσκαρη για την στήριξή του προς την ομάδα κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα του ευχήθηκε καλή επιστροφή και καλή πορεία στην ερχόμενη σεζόν στην Super League 1. Ανέφερε επίσης ότι η αφοσίωση και το ταλέντο του ήταν πραγματικά πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σικάγο.

Να μεταφερθούμε για λίγο στη γειτονική μας Καλαμάτα, μιας και σήμερα ολοκληρώνει τις εργασίες του το τέταρτο συνέδριο Beyond Football, που έτσι είναι ένα, το κορυφαίο μάλλον συνέδριο ποδοσφαίρου και αθλητικού management στην Ελλάδα. Διοργανώνεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη και από το Δήμο Καλαμάτας βέβαια, υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, της Super League, της Super League 2 και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με διάφορα θέματα. Σήμερα μάλιστα αναμένεται και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της Super League 2, ο κύριος Μαρτσούκος, ο Ανδρέας Δημάτος, Media Consultant της UEFA, και άλλοι ομιλητές, όπως επίσης και προπονητές, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αναστασίου του Πανετολικού, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Αποστολάκης Μπατίστα. Στο τέταρτο συνέδριο λοιπόν Beyond Football Conference εκπροσώπησε την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Γιώργος Μποροβίλος. Μίλησε στους παρευρισκόμενους καλύπτοντας τη θεματική ηγεσία, στρατηγική και λήψη αποφάσεων στο ποδόσφαιρο. Ο κύριος Μποροβίλος, που είναι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, έχει διατελέσει και πρόεδρος βέβαια της Super League, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ικανότητες που χρειάζεται να έχει ο επικεφαλής στις ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία αλλά και το συναίσθημα στην τελική λήψη των αποφάσεων ενός ηγέτη.

υπόθεση, η τύχη μάλλον, να είμαστε πιο ακριβείς, του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Είχαμε πει κάμια κοσαριά μέρες νωρίτερα, κάνα μήνα, έτσι να μην ευλογάμε και τα γέλια. Όχι, μήνας δεν ήταν, κάμια κοσαριά μέρες. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται η σολομόντια λύση. Η απόφαση λοιπόν της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ τι έκανε, κατοχύρωσε το παιχνίδι στην ομάδα της Ζακύνθου με 3-0 άνευ αγώνα, κρίνοντας υπέτεια την ομάδα του Πύργου για τη διακοπή, αλλά δεν αφαίρεσε βαθμούς από την ομάδα του Πύργου. Έτσι λοιπόν, χαριτολογώντας, να πούμε, τέλος καλό, όλα καλά και για τις δύο ομάδες, που με αυτή την απόφαση η Ζάκυνθος θα ανέβει στην Super League 2 ως πρώτη από τον δεύτερο όμιλο των μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ ο Πύργος ισοβαθμεί με τον Άρη Πετρούπολη στη δεύτερη θέση, αλλά έχει καλύτερο συντελεστή στα μεταξύ τους παιχνίδια. Με την απόφαση λοιπόν αυτή της Πειθαρχικής Επιτροπής, Ζάκυνθος λοιπόν και Πύργος είναι οι δύο ομάδες που μαζί με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Πανθρακικό κέρδισαν την άνοδό τους στη Super League 2. Βέβαια, ενδεχομένως να μην είναι και οριστική απόφαση, γιατί το δικαστήριο, η αρμόδια μάλλον, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει δεχθεί ως ένομη την πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Εδώ μένει να δούμε αν ο Άρης Πετρούπολης εντός αγικών θα κυνηγήσει περαιτέρω τιμωρία του Πύργου για να λάβει αυτός την άνοδο. Με βάση όμως την απόφαση που έχει εκδοθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, έγιναν γνωστές λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος, η λίστα με τις 16 ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να τις θυμηθούμε, οι 15 λοιπόν αντίπαλοι του Αστέρα Β' Άκτορ τη νέα χρονιά θα είναι Λάρισα, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Άθενς Καλυθέα, Ελλάδα Σύρου, ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β', Αναγέννηση Καρδίτσας και οι τέσσερις ομάδες από την ΓΑΜΑ Εθνική, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Να θυμίσουμε ότι η Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου θα διεξαχθεί σε ένα τελείως διαφορετικό φορμάτ, μιας και πλέον δεν θα έχουμε δύο ομίλους, αλλά το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων σε ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Βέβαια, για το πρωτάθλημα της Super League 2 ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσες ομάδες θα έχουν το δικαίωμα ανόδου και πόσες θα υποβιβαστούν. Αυτά είναι λεπτομέρειες που προφανώς θα καθοριστούν από την προκήρυξη του πρωταθλήματος, καθώς ο αριθμός των ομάδων που θα ανέβουν έχει άμεση συνάρτηση με το αν υπάρξει αναδιάρθρωση ή όχι στο πρωτάθλημα της Super League 1. Θυμίζουμε, είχε τεθεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Δεν είχε συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων από τα μέλη της, του συνεταιρισμού της Super League. Δεν πέρασε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα επανέλθει το ζήτημα της αναδιάρθρωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή την αγωνιστική περίοδο 2027-2028.

Λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε έτσι ένα μήνυμα αφιέρωμα στο Μουντιάλ, παρουσιάζοντας τους ομίλους, τα ρόστερ των ομάδων κτλ. Και βέβαια θα αναφερθούμε και στον πρώτο τελικό της Στοίχημα Greek Basket League που έγινε χτες με τον Ολυμπιακό, να παίρνει το προβάδισμα στις νίκες με 1-0. Απλά έτσι, επειδή βλέπουμε συνήθως εικόνες που αμαυρώνουν το ωραίο του ποδοσφαίρου, χτες έφτασε στο Μεξικό η αποστολή της Νότιας Αφρικής και μάλιστα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει το Μεξικό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Μπορείτε να μπείτε και να αναζητήσετε σε site ή στο YouTube ένα ωραίο βίντεο με το πώς υποδέχτηκαν οι διοργανωτές οι Μεξικάνοι την Νότια Αφρική. Σίγουρα θα έχετε δει σε ταινίες τα συγκροτήματα Μαριάτσι με τα μεγάλα καπέλα και τις κιθάρες και τις στολές. Έτσι ήταν ένα ωραίο σίγουρα καλωσόρισμα. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47. Και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία μπλασάρει Μιριτέλο γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει stoichiban.gr. Κάνουμε μια παρένθεση από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ και γενικότερα από ό,τι παίζεται με μπάλα για να πάμε στο φετινό Ράλι Ακρόπολης. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τον νομό μας και για την πόλη μας, για τον Δήμο Τρίπολης, καθώς μετά από κάτι παραπάνω από 4 δεκαετίες το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στο νομό Αρκαδίας. Ο Δήμος Τρίπολης θα φιλοξενήσει δύο ειδικές διαδρομές στις 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στις Κολίνες και στο Μέναλο. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ράλι Ακρόπολης, στο οποίο βέβαια, για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Αρκαδία 938 είναι επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης του ECO Ράλι Ακρόπολης 2026. Θα αναφερθούμε τις προσεχείς ημέρες, καθώς θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε, να το πούμε ποδοσφαιρικό όρο, λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του μεγάλου αυτού αγώνα, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μέσα από τον Αρκαδία 938 και όχι μόνο το Σάββατο 27 Ιουνίου που θα γίνει στην Αρκαδία. Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος λοιπόν της ραδιοφωνικής κάλυψης, ο Αρκαδία 938, του αγώνα που θα γίνει στο νομό μας. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ράλι Ακρόπολης αξίζει να αναφέρουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα στο Λεβίδι το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Θα λέγαμε ότι η εκδήλωση αυτή που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης, όπως είπαμε, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 στην πλατεία του Λεβιδίου, δεν αφορά μόνο τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά γενικότερα όλους τους οδηγούς. Δήμος Τρίπολης, λοιπόν, φιλοξενεί τη συζήτηση στην πλατεία του Λεβιδίου το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων της οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Rally Acropolis Road Safety, με σκοπό την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. Η οδική ασφάλεια που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: υποδομές, αστυνόμευση και παιδεία. Με γνώμονα λοιπόν την ανάγκη καλλιέργειας οδηγικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς, η Motorsport Greece αναπτύσσει δράσεις που επιδιώκουν να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης και της πρόληψης. Στη δράση αυτή θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Motorsport Greece, πολύ καλός μας φίλος, συμπατριώτης, όλοι τον γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη Φόρμουλα 1, ο Τάκης Πουρναράκης, αλλά και ο οδηγός αγώνων Νίκος Τσάδαρης, οι οποίοι θα μοιραστούν εμπειρίες, γνώσεις και πραγματικά παραδείγματα το χώρο οδήγησης αλλά και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με το κοινό, μέσα από τον οποίο η συζήτηση θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν στην υπερβολική ταχύτητα, την απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, τη σημασία της χρήσης προστατευτικών μέσων όπως η ζώνη ασφαλείας και το κράνος, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο. Όπως επισημαίνεται από την Motorsport Greece, η οδική ασφάλεια δεν επιτυχάνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας. Αποτελεί πρωτίστως ζήτημα παιδείας, πρόληψης και καθημερινής υπευθυνότητας. Η σωστή ενημέρωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πιο συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών, ενώ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αξιών, όπως ο σεβασμός, η πειθαρχία, η πρόληψη και η υπευθυνότητα. Η φιλοξενία της δράσης λοιπόν αυτής στο Λεβίδι που οργανώνει, όπως είπαμε, ο Δήμος Τρίπολης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονιά ορόσημο για το Ράλι Ακρόπολης, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί τη νέα έδρα του Eco Rally Acropolis και στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας. Θυμίζουμε, Eco Rally Acropolis στο νόμο Αρκαδίας, Σάββατο 27 Ιουνίου, με δύο ειδικές διαδρομές στις Κολίνες και στο Μέταλλο. Η δράση αυτή που θα γίνει, όπως είπαμε, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Λεβιδίου θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, μιας και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του Eco Acropolis Rally Road Safety 2026. Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, 10 η ώρα, πρεμιέρα, όπως είπαμε, όπως λέμε τις τελευταίες μέρες, στο Μουντιάλ του 2026, μια διοργάνωση τελείως διαφορετική από αυτά που έχουμε συνηθίσει, με έναν προσωπικά θεωρώ υπερβολικά μεγάλο αριθμό ομάδων, 48, τον αριθμό έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την παρουσίαση των ομίλων. Στον πρώτο όμιλο, η μία εκ των τριών οικοδεσποινών χωρών, το Μεξικό. Οι άλλες τρεις ομάδες, μιλούμε, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Το Μεξικό, που στην αποστολή του θα συναντήσουμε γνώριμα πρόσωπα πέρα από διεθνείς άσους, όπως ο Ραούλ Χιμένεθ της Φούλαμ, ο Σαντιάκο Χιμένεθ της Μίλαν. Έχουμε και γνωστά πρόσωπα, παίκτες που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, πιο συγκεκριμένα ο Χόρκε Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, και βέβαια διάφορες έτσι μορφές του διεθνούς ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πούμε τον τερματοφύλακα Γιγέρμο Οτσόα, ο οποίος, Γιώργο, μην κάνεις την κρυμάτσα, αυτός με το κατσαρό μαλλί το λίγο μακρύ. Ο Τσόα που ήταν, θυμάμαι, εδώ και πάρα πολύ καιρό στόχος ελληνικών ομάδων κάθε καλοκαίρι, τελικά κατέληξε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.

Η Τσεχία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2006 και μάλιστα μετά την διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας είναι η δεύτερη συμμετοχή στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Έχει έναν εκ των γυριότερων προπονητών στον πάγκο, τον κύριο Μίροσλαβ Κιούμπεκ, 74 ετών. Στον ίδιο όμιλο λοιπόν με Μεξικό, Νότια Κορέα καθώς και Νότια Αφρική. Εδώ σαφώς οι παίκτες είναι πιο γνωστοί καθώς αγωνίζονται κυρίως σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο ΣΥΚ της Bayer Leverkusen ενδεχομένως ο πιο γνωστός. Υπάρχει ο goalkeeper Kovar της Eindhoven, ο Krejci ο αμυντικός της Wolves, ο Σούτσεκ γνωστός από την καριέρα του στην Premier League με την φανέλα της West Ham, και ο Χλόζεκ της Hoffenheim.

Πάμε στη Νότια Αφρική, η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2010, όταν και είχε διοργανώσει τότε την τελική φάση. Όλοι θα θυμόσαστε και τις διαβόητες, όχι περιβόητες, θα έλεγα βουβουζέλες, οι οποίες πραγματικά μπορεί να ήταν έτσι ένα άλλο χρώμα, αλλά ήταν ιδιαιτέρως ενοχλητικές. Η Νότια Αφρική λοιπόν έχει τερματοφύλακα, ο οποίος δεν αποκλείεται να τον δούμε να σκοράρει κιόλας. Μιλάμε για τον Ρόνγουεν Βίλιαμς της νοτιοαφρικάνικης ομάδας Μαμπελόντι Σαντάουνς, ο οποίος είναι δεινός εκτελεστής πέναλτι. Δεν αποκλείεται λοιπόν, αν κερδίσει κάποιο πέναλτι η Νότια Αφρική, να το εκτελέσει ο τερματοφύλακας της. Και είναι στατιστικό να δούμε αν έχει σκοράρει ποτέ τερματοφύλακας. Ενδεχομένως να πρέπει να πάμε πίσω στον Παραγουάνο Σιλαβέρτ, ο οποίος εκτελούσε πέναλτι και φάουλ, για να έτσι δούμε γκολ. Θα το ψάξουμε αυτό. Αύριο θα έχουμε νέα. Ο Λάιλ Φώστερ είναι σαφώς ο center forward της Μπέρνλι, ο πιο διάσημος παίκτης για τους Νότιο Αφρικανούς, για τους οποίους υπήρξε, έτσι θα λέγαμε, ενδεχομένως μία αλλαγή φιλοσοφίας από τον προπονητή, τον Βέλγο Ούγκο Μπρος, ο οποίος από το 2021 που ανέλαβε την εθνική της Νότιου Αφρικής προτίμησε να δίνει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς κατά το πλείστον ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Νότιου Αφρικής.

Θα το ψάξουμε το απόγευμα, Γιώργο, για τερματοφύλακε σκόρερ σε Μουντιάλ. Θα ναι, στο chat GPT και τα λοιπά AI. Νότια Κορέα, ενδέκατη σερή φορά που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ. Έχει την μεγαλύτερη διάκρισή της το 2002, όταν ήταν μαζί με την Ιαπωνία οι διοργανώτερες χώρες, πήρε την τέταρτη θέση. Καλά, βέβαια, την σπρώχνανε τότε οι διαιτητές πάρα πολύ. Η Νότια Κορέα με παίκτες, θα λέγαμε, ομάδων απανταχού την Ιφίλιο. Πιο συγκεκριμένα ο Κιμ Μιν Τζάε που παίζει στην Bayern Μονάχου, ο Σεόλ Γιόνγκ Ου που παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, υπάρχει ο Γιάνγ Χιούν Τζούν που παίζει στην Celtic και ο Χουάνγ Χι Τσάν είναι ο επιθετικός της Wolves. Με το πολύ μεγάλο αστέρι βέβαια να είναι ο μέχρι πρότινος παίκτης αγαπημένης ομάδας, Γιώργο, στην Αγγλία, ο Σον, αυτός που θα είναι ο φυσικός ηγέτης ομάδας, ενώ υπάρχει και ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον μέσο της Φέγενορντ, τον Χουάνγκ Ιν Μπέομ, ο οποίος στο παρελθόν φόρασε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Επειδή πλησιάζει και η λήξη της εκπομπής μας, όπως είπαμε, χτες ο Ολυμπιακός με 82-76 επικράτησε του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Τίχημαν Greek Basket League, με τον Παναθηναϊκό να διαμαρτύρεται για κάποια σφυρίγματα, αλλά να πω έτσι την προσωπική μου άποψη, σημείο κλειδί ήταν για τον Παναθηναϊκό η απουσία του Έρνα Γκόμεθ, μιας και ο Ολυμπιακός στα rebound πραγματικά κυριάρχησε, έχοντας συνολικά 47 έναντι 23 του Παναθηναϊκού, εκ των οποίων 47 τα 16 ήταν επιθετικά rebound, ένας τομέας που πραγματικά ο Ισπανός Χουάντσο Έρνα Γκόμεθ έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσο διάστημα αγωνίζεται την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αύριο στις 9 στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο δεύτερος τελικός, τη Δευτέρα ο τρίτος τελικός, θυμίζουμε, ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Σήμερα έχουμε και το φιλικό της εθνικής μας ομάδας στη Σουηδία, η εθνική που δυστυχώς δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ, προετοιμάζεται, θα κάνει κάποιες δοκιμές ο Γιοβάνοβιτς για τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το Nations League που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στο κουπόνι της tichiman.gr ο Άσος της Σουηδίας στο 2.05, το Χ στο 3.62, το διπλό στο 4.23, over 2.5 goal στο 1.95, under 2.5 στο 1.85. Υπάρχει η σούπερ ενισχυμένη απόδοση να πετύχει γκολ η Ελλάδα και να έχει πάνω από 3,5 κόρνες σε απόδοση 3. Μπορείτε βέβαια στο kuponistichiman.gr να βρείτε και άλλα ειδικά στοιχήματα για την αναμέτρηση της εθνικής μας, αλλά και για τις υπόλοιπες φιλικές αναμετρήσεις, μιας και είπαμε μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ οι ομάδες προετοιμάζονται είτε για τις υποχρεώσεις του Μουντιάλ είτε για τις υποχρεώσεις του σε άλλες διοργανώσεις. Το παιχνίδι της εθνικής μας, να πούμε ότι θα μεταδοθεί απευθείας στις 8 από την τηλεόραση του Α. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας την πρόσφερε η στοίχημα.gr. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Συνεχίζεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες της Τρίπολης. Βελτιώνουμε τους δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Γιούμης. 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Διαβάστε λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής στο νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών επιχειρήσεών του. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του ΜΟΡΕΑ την επόμενη εβδομάδα λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου δόθηκαν στη δημοσιότητα. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στα Λαγκάδια.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού στον Αστέρα Άκτορ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, κ. Γιώργος Μποροβίλος, εκπροσώπησε το σύλλογο στο 4ο συνέδριο Beyond Football Conference 2026 που διεξάγεται στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι σαρωτικές αλλαγές στην ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της ΠΑΕ με τους Παναγιώτη Δουφεξή, Άγγελο Χατζόπουλο και Γιώργο Καχρημάνη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ Με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Έπινα.
9: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον παθερούν.
8: Έπινα. Άντε πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
14: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Συνεχίζεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες της Τρίπολης. Βελτιώνουμε τους δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Διαβάστε λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής στο νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών επιχειρήσεών του. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του ΜΟΡΕΑ την επόμενη εβδομάδα λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου δόθηκαν στη δημοσιότητα. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στα Λαγκάδια.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού στον Αστέρα Άκτορ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, κ. Γιώργος Μποροβίλος, εκπροσώπησε το σύλλογο στο 4ο συνέδριο Beyond Football Conference 2026 που διεξάγεται στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι σαρωτικές αλλαγές στην ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της ΠΑΕ με τους Παναγιώτη Δουφεξή, Άγγελο Χατζόπουλο και Γιώργο Καχρημάνη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
6: στις πλάτες.
7: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
8: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
7: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
9: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: σας για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Θα μαρκάρουν δύο, διότι το κάνεις λανθασμένα στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2 και 10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14 και 40 το κιλό. Skip Large μόνο 8 και 79. Και Kleenex Foam μόνο 2 και 49. Γαλαξίας.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Συνεχίζεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες της Τρίπολης. Βελτιώνουμε τους δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Διαβάστε λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής στο νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών επιχειρήσεών του. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του ΜΟΡΕΑ την επόμενη εβδομάδα λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου δόθηκαν στη δημοσιότητα. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στα Λαγκάδια.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού στον Αστέρα Άκτορ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, κ. Γιώργος Μποροβίλος, εκπροσώπησε το σύλλογο στο 4ο συνέδριο Beyond Football Conference 2026 που διεξάγεται στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι σαρωτικές αλλαγές στην ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της ΠΑΕ με τους Παναγιώτη Δουφεξή, Άγγελο Χατζόπουλο και Γιώργο Καχρημάνη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Συνεχίζεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες της Τρίπολης. Βελτιώνουμε τους δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. 18 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες προκήρυξε ο ΕΛΓΑ για το γραφείο του στην Τρίπολη. Διαβάστε λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής στο νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των μελών επιχειρήσεών του. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του ΜΟΡΕΑ την επόμενη εβδομάδα λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οδηγίες για την προσέλευση και την αναχώρηση από το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διοργανώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου δόθηκαν στη δημοσιότητα. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στα Λαγκάδια.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Χερόνιμο Μπαράλες ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού στον Αστέρα Άκτορ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, κ. Γιώργος Μποροβίλος, εκπροσώπησε το σύλλογο στο 4ο συνέδριο Beyond Football Conference 2026 που διεξάγεται στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι σαρωτικές αλλαγές στην ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της ΠΑΕ με τους Παναγιώτη Δουφεξή, Άγγελο Χατζόπουλο και Γιώργο Καχρημάνη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Έφτασε!
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράιου. Παίξει Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξιά του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security, κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.

0: ο Θόδωρος.
1: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
2: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
3: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
1: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
14: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μόνο ο Γκαρσία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα μου!
1: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
2: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
1: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
3: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου, απ' το βιώματα λαγιά.
1: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο.

0: σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
11: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
10: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
12: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
10: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άρμα.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς. Πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας.

0: ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis, το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
4: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
5: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
3: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 10-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα.

0: Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν φάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά, πουθενά

Σαν γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φτάνω για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.